πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

μου λες δεν αξίζει κοντά μου να μείνεις. Ανοίγεις την πόρτα και μόνο μ' αφήνεις. Μου λες πως θα ρίξεις φωτιά στη ζωή μου κι ας ήσουν τότε μονάχα δική μου.

0: να σ' αγαπώ.
1: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εκενώθηκαν 7 δήμοι με συνολικό πληθυσμό σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πυρήνα μέτωπα στο νότιο-δυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη Καναντέρ. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ Λαβίν επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, οι φρουροί της επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν την αμερικανική βάση στο Ουνταϊρί του Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι εχθές αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες στο λιμάνι Χοντέιντε στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου του συνασπισμού. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυρική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τύφεται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πώς οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη καισαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννίρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 8 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3, πρωινό 25 Ιουλίου εδώ. Στον Sky 100,3, συντονισμένοι, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, το πρώτο ημίωρο της δεύτερης ώρας, να περνάμε καλά, να είστε καλά, από όπου και αν μας ακούτε και όπως και αν μας ακούτε, να είστε δυνατοί και γεροί. Καλοκαιράκι βεβαίως, τέλη Ιουλίου, έχουμε και την καταβολή των συντάξεων και πληρωμών αυτή την εβδομάδα που έρχεται από Δευτέρα, οπότε χαράς έτσι και για πολύ κόσμο και βεβαίως προσοχή, προσοχή, πώς θα κάνουμε και τα κομμάτια μας για να περάσουμε και πολύ όμορφα και να κάνουμε τις αγορές που θέλουμε, οι εκπτώσεις, αγορές, όλα αυτά μπορούμε να κινηθούμε και φυσικά πάντοτε με έξυπνη και πολύ πολύ καλή προετοιμασία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Γιώργος Βραχνός αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου φροντίζει για κάθε τι το που ακούγεται να έχει τον και τον καλύτερο ήχο. Έχουμε την δημοσιογραφική επιμέλεια από την Τζέση Αμπντουλάη, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. Το 210-48-0-170-174 φροντίζει για τη δική σας επικοινωνία εδώ με τον Sky μέσω τηλεφωνικού κέντρου και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω διαδικτύου και κινητού. Τα στέλνετε, τα διαβάζουμε εμείς απευθείας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να είστε καλά. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, Ίδρας, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, καλό Σαββατοκύριακο και εσένα. Οι Γεωργίδες της Εστίασης, ο Γιώργος Κότσαρης με όλο το επιτελείο του στην Πνίκα. Να είστε καλά, κύριε Κότσαρη, και όλοι οι συνεργάτες σας εκεί στις δύσκολες ημέρες της ζέστης του καλοκαιριού και σε φούρνο. Δεν είναι και ότι καλύτερο βεβαίως. Θα πει στο χειμώνα όμως είναι και μια χαρά. Όπως επίσης και άνθρωποι με τα καθαριστήρια και όλα αυτά. Γενικότερα οι εργασίες που έχουν πολύ πολύ έντονη την δραστηριότητα και με τη θερμότητα και τις ψηλές θερμοκρασίες. Να είστε καλά κύριε Κότσαρη και όλο το επιτελείο, κύριε Δεδρινέ και όλο το επιτελείο εσείς εκεί στη Φωκίωνος Νέγρη, να περνάτε όμορφο και καλά και τα αγόρια σας, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, καλημέρα, καλό πρωινό και εσένα. Ο Άγγελος από τον Παγκράτη είναι στην ακρόαση, αλλά είναι πλέον παρελθόν το μαγαζί στο Παγκράτη. Κύριε Άγγελε, εδώ είμαστε, να είστε καλά, καλή δύναμη, κάθε καλό. Και φυσικά όλες και όλοι στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο μας ακούτε από τη Μελβούρνη και τη Νέα Υόρκη, από το Νέο Δελχή και την Μαρτινίκα και την Αλάσκα. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί, κεντρική Ευρώπη, όλες και όλοι, κάθε καλό. Και με μνήμες έτσι και με μουσική, έτσι κάτι από την Σμύρνη, εκεί θα πάμε με την επιλογή του Κωνσταντίνου Βαρσάμι, όπως πάντα, δεύτερη ώρα με κάτι από την παράδοση, έτσι, με άρωμα Σμύρνης.

0: κομμάτια έχουν γίνει καρδιές άλλων και εννοώντας τα πολιτικό πεδίο, διότι στα άκρα οδηγείται η κόντρα μεταξύ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Θα είναι στις 8 εδώ στην τηλεόραση του Sky στη Φέμη Αβραγάνη, με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή τον κ. Μάριο Σαλμά για την υπόθεση της Νοβάρτης, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
1: Με αλληλοκατηγορίες και προσφυγές του ενός κατά του άλλου στη δικαιοσύνη, συνεχίζεται η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ, προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων, και τον κύριο Σαλμά να αποκρούει τις κατηγορίες και να απειλεί με μηνύσεις.
2: Ο κύριος Σαλμάς, πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλαπλώς. Πήγε να γίνει whistleblower στην αρχή, για χι λόγου δεν έγινε whistleblower, δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία και μετά βρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία βρέθηκε ως εμπλεκόμενος και μπορεί να βαρθεί.
3: Και επιχειρήσατε να γίνετε προστατευόμενος μάρτυρος των Αμερικανών.
2: Όχι.
3: Για
2: να το κόψουμε αυτό, εκτός αν έχετε εσείς στοιχεία να το αποδείξετε. Όχι.
1: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στο Twitter με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αναρτά έγγραφο με το οποίο υποστηρίζει ότι αποδεικνύει τους ισχυρισμούς του και τον Μάριο Σαλμά να καταγγέλει ότι είναι πλαστό.
2: Είναι πλαστό και γι' αυτό είπα θα τη κάνω μήνυση, θα σας αποδείξω γιατί είναι πλαστό. Στο χαρτί που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης,
3: ναι,
2: υπογράφω Dr. Μάριος Σαλμασί. Ασφαλώς και γνήσια. Ποια είναι η γνησιότητά του. Τα έγγραφα που δημοσίευσα χθες, επειδή δεν φαίνονταν καλά τα ονόματα, τα είχα βάλει στο τσάντι για να καθαρίζουν τα γράμματα. Εκεί είχε αλλάξει τα ονόματα. Επειδή πήγε και τα αμφισβήτησε, πήγα το πρώτο δικαστήριο και πήγα τα κανονικά έγγραφα και δημοσίευσα τα κανονικά έγγραφα.
1: Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στο άνοιγμα της υπόθεσης Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Υπουργό Υγείας να ξεκαθαρίζει ότι όλα τα στοιχεία είναι ήδη γνωστά από τη δικογραφία.
2: Ζήτησα να ξανανοίξει υπόθεση. Να δούμε αν με πράξεις του ευνοήθηκε ο Νοβάρτης. Μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί μόνο για αυτόν παρουσιάζονται νέα στοιχεία. Θα το κρίνει βέβαια η εισαγγελέα. Δεν είναι νέα στοιχεία, είναι όλα γνωστά από την δικογραφία και στην πραγματικότητα τι έκανε για να μην υπερασπιστεί τις αρχικές του καταγγελίες εναντίον μου της ουσιαυρής για τον διαγωνισμό για τα απόβλητα στα νοσοκομεία. Έρθει την μπάλα στην εξέδρα με το ξαναστημένο φαγητό του Νοβάρτης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε και νέες αποκαλύψεις.

Τώρα η κεντρική διοίκηση, ερχόμαστε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στενά του Ορμούζ και τον κόλπο εκεί. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπλεξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του τύπου τη κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε σε αμερικανικές αυτές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε παράλληλα τις πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για δύο νεκρούς εξαιτίας αυτής της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν στην αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, την Ουνταϊρή, πυρπολώντας και καταστρέφοντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες, ενώ ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπλεξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου, του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, δηλαδή, με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν χθες ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο κλιμάκωση σύγκρουση με το Ιράν συζήτησαν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ και η κορυφαία συμβουλή του και μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί και οι αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές αυτές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμη και να ενταθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους Ιρανούς πιο σοβαρούς από ποτέ, επισημένοντας

0: παρεπιπτόντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτάσουν απαραίτητα και σε μια συμφωνία. Οι δραματικές πάντως εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει και ένα νέο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι, αγγίζοντας περίπου τα 2 ευρώ. Ρεπορτάζ Κωνσταντίνου Δαυλός και φυσικά οι δικές σας αντιδράσεις και μαρτυρίες στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
1: Παραδόθηκε ανεφόρον η διεθνή τιμή του Brent στην αβεβαιότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια, προκαλώντας ρήγη στους καταναλωτές αλλά και στο οικονομικό επιτελείο.
2: Ανέβηκε πάλι, παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, δυστυχώς.
1: Αμόλυβδοι και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι στο 1 ευρώ και πάνω από 980 χιλιοστά, με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης.
3: Στο Θεό θα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε καλά. 2,10 λένε θα φτάσει τώρα. 2 ευρώ για τον επαγγελματία είναι κάτι πολύ δύσκολο.
4: Φωτιά και λαύρα. Μέτρο κανένα, βοήθεια καμία. Τεχνιδάκι είναι, τα ανεβάζουνε, δεν κατεβαίνει ποτέ.
1: Στο μυαλό των οδηγών είναι εδρεωμένη η αντίληψη πως οι τιμές της Αγγλίας πάντα ακολουθούν στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στις αρχές Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης προηγήθηκε σε άνοδο αυτή του πετρελαίου Brent.
5: 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης, τι άλλο θέλουμε. Σύντομα και 2,5 και 3.
6: Τώρα φουλάρι, θέλω να σου πω, με 90 το δικό μου, ενώ φουλάρι με 65-70.
1: Η κυβέρνηση πάντως ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην τιμή του ντίζελ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 200 που είναι διαθέσιμα για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
7: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
1: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μια ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διηλιστήρια.
0: Εδώ τώρα, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην συντροφό του στην Καλλιθέα. Μιχάλης Θεζάρης, κάτι γίνεται, παιδιά, με την κάτι συμβαίνει στην Καλλιθέα. Πώς περνάει κάτι ψεκάζεται στην Καλλιθέα. Για προσέξτε, παρακαλώ.
8: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωτσιές και γροθιές στην κοιλιά με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τρίτης. Η 37χρονη λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, κάλεσε τα αστυνομία με τον 28χρονο δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες που τη μεταφέρουν άμεσα αλλά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών. Υποβλήθηκε σε κεσαρική τομή, με τους γιατρούς όμως θα διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε πεθάνει. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τηλεφωνική κλήση της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, καθώς στο παρελθόν είχε απειλήσει ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα.
0: Πάμε τώρα στο νησί στην Σύρα. Στη Σύρο, γεια σας, εμείς Σύρα τη λέμε. Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στην Σύρο ερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού και μετά από διαπληκτισμό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Περίεργη αυτή η υπόθεση και η αστυνομία ψάχνει να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
9: Και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα επιχειρούσε να τους ληστέψει. Μάλιστα ανέφεραν ότι ενώ γνώριζαν την γυναίκα δεν είχαν σχέσεις ούτε οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί της. Το ζευγάρι αναμένεται αύριο το πρωί να βρεθεί στο σημείο του εγκλήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με εντολή εισαγγελέα. Τώρα σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές αποτυπώνεται το θύμα, η διασώστρια του ΕΚΑΒ να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού λίγο πριν το αιματηρό περιστατικό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, φοράει γάντια, κρατάει ένα μαχαίρι, ενώ αφήνει στο έδαφος ένα σακίδιο μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένας λωστός και ένα αεροβόλο όπλο. Το οπτικό υλικό δείχνει την γυναίκα να χτυπάει το κουδούνι και όταν η πόρτα ανοίγει επιτίθεται με ένα μαχαίρι στην γυναίκα που διέμενε στο σπίτι. Ο άντρας τότε, αρπάζοντας ένα δεύτερο μαχαίρι από την κουζίνα, την τραυματίζει στην ομοπλάτη. Λίγα λεπτά αργότερα φέρεται από το οπτικό υλικό να σωριάζεται στο έδαφος το θύμα, αφού πρώτα την είχε καταδιώξει το ζευγάρι, έχοντας εκτοξεύσει διάφορα αντικείμενα προς το μέρος της.
0: Και σε άλλο αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα, διότι τη Δευτέρα απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι ενοχοί, αλλά και ένα άλλο κίνητρο, άφησε να εννοηθεί ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, ενώ στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα βίντεο που έχουν καταγράψει τις κινήσεις του 28χρονου Αιγύπτιου αμέσως μετά το έγκλημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο έχει επιμεληθεί και πάλι ο Μιχάλης Τεζάρης.
8: Ατάραχος και μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο, ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τον φόνο του Σταύρου Γεωργίου αποτυπώνεται από κάμερα ασφαλείας λίγα λεπτά μετά το άγριο εγκλημά του να απομακρύνεται από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να κρατάει στο χέρι του το λάπτοπ που αφαίρεσε από το γραφείο του θύματός του και που όπως ανέφερε πούλησε για 50 ευρώ. Ο δικηγόρος του Σταύρου Γεωργίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί.
10: Κάτι το οποίο ερευνάται, το αν τελικά είναι ένας ο δράστης ή αν είναι περισσότεροι. Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε. Πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
8: Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
11: Μια εξυθμίαση που ήρθε ουσιαστικά από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών εντός των ορίων του αυτοφόρου. Δεν νομίζω ότι.
12: Πολύ γρήγορα δηλαδή.
11: Προηγούμενη υπόθεση που έχει εξυθμιαστεί τόσο γρήγορα. Από τις πρώτες στιγμές κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος προς το γραφείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σε σημασμένο ατόμου μέσα στο διαμέρισμα.
8: Ο 28χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον της Αγγελέα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
0: Τώρα στην Κρήτη, κακουργηματική είναι η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου για το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Τα μέλη της πείρας φέρονται να βάφτισαν εμπόρους ναρκωτικών ως τοξικοξυχαρτώμενους για να πέφτουν στα χαμηλά από τους δικαστές και τα δικαστήρια. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με δικά σας. Εδώ είναι οι δικές σας καταγγελίες, είναι τα δικά σας θέματα τα οποία ο Sky τα κάνει ρεπορτάζ. Είναι εδώ κοντά μας και μιλάμε για την παλιά παραλιακή και όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουμε εδώ. Κομμένη στα δύο, παραμένει ακόμη η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, προκαλώντας βεβαίως τεράστια ταλαιπωρία τόσο στο επιβατικό κοινό, όσο και πονοκέφαλο και στο επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής και στους απλούς κατοίκους, ρεπορτάζ ο Νίκος Μαλιαράκης.
13: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά, δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο, δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Άντε, ευχαριστώ.
14: Αναβάτες μηχανών διασχίζουν μέσα από τις γραμμές του τραμ το εργοτάξιο που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει κόψει στα δύο την παλιά παραλιακή.
15: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
14: Η κατεδάφιση της γέφυρας του Ηλισσού στα πλαίσια των έργων για την εκβάθυνση του ποταμού προκαλεί εδώ και μήνες ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε γειτονιές της Καλυθέας. Μια απόσταση μόλις 100 μέτρων γίνεται διαδρομή περίπου 2,3 χιλιόμετρων που σε ώρες αιχμής οι οδηγοί χρειάζονται έως και 25 λεπτά για να διασχίσουν, σταματημένοι συνεχώς μέσα στην κίνηση.
16: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
17: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
14: Η Περιφερειατική ζήτησε από την πρώτη στιγμή από τους οδηγούς να κάνουν υπομονή για ένα κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος μετά τις συνεχείς παρατάσεις του έργου όμως είναι το μέχρι πότε.
18: Και όλο λένε πως το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
8: Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με ορίζοντα υλοποίηση στο ένα έτος. Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο. Μια παράταση όμως που όπως όλα δείχνουν και πάλι δεν θα είναι αρκετή.
19: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
14: Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπόδια για την ολοκλήρωση του έργου μπήκαν και από την αρχαιολογία και την εφορία νεωτέρων μνημείων που ζήτησε επανεξέταση του έργου παρά το γεγονός ότι το είχε εγκρίνει σε προηγούμενο χρόνο.
20: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, αρχίσαμε πάλι.
15: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
14: Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.

Προαναγγελτικό για τους όριμους νέους. Βεβαίως έτσι. Μάρο Κοντού έφυγε και η Μεριλίντα από κοντά μας. Από τα λοιπόν έτσι τι θυμόμαστε. Μάρο Κοντού λοιπόν, Δημήτρης Χόρν και μετά τη σκηνή του και τους τίτλους με την Δέσμη Αξιτοπούλου. Ο πρίτανος των Πολιτεχνών Επιστημών, ο κύριος Ιεμένης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Στην νότιο-δυτική Γαλλία, τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει στο Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χώρων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στη σύγκρουση με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίη συμβουλή του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ακόμα και να ενταθούν. Προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπλεξε το απόγευμα χθες στην Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη Δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Και ήρθε και βεβαίως η ώρα για τις δικές σας ερωτήσεις, για τα δικά σας θέματα, τις δικές σας απορίες, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, ερωτήσεις που απαντώνται κάθε Σάββατο 6 και μισή με 7 από τον Πρίτανο των Φορτεχνών και Επιστημών, τον κύριο Σεμένη, στο ραδιόφωνο του Sky. Επίσης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει και συνεργασία με την Καθημερινή της Κυριακής, ο κύριος Σεμένης. Οπότε όλοι εσείς, ιδίως για ζητήματα που αφορούν και περισσότερο, εκεί εξειδικεύεται στην Καθημερινή, στα ζητήματα που αφορούν τους απόδημους, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ, αλλά και στο εξωτερικό, και βεβαίως είναι Έλληνες πολίτες και έχουν τα ερωτήματά τους. Κάθε Κυριακή λοιπόν, στην Καθημερινή της Κυριακής, ο κύριος Σεημένης απαντά στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων. Απαντήσεις λοιπόν σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης εισοδημάτων και περιουσιών, απόδημοι Έλληνες Ελλάδα, αλλά και κάτοικοι Ελλάδος στο εξωτερικό. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ εκ μέρους των ώριμων νέων για το ωραίο τραγούδι που βάλετε του Δημήτρη και της Μάρος.
0: Και να δείτε και με τι θα κλείσουμε κιόλας, τι έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Οι όριμοι νέοι σας ευγνωμονούν, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά είμαι, πολύ καλά. Και μάλιστα όταν ασχολούμαι με θέματα τέτοια που είπατε προηγουμένως, μου φαίνει μεγαλύτερη χαρά. Με γεμίζει.
0: Εγώ δύο ειδησούλες γενικού περιεχομένου γύρω από τα οικονομικά μας, κύριε Σεμένη, να πω και να ξεκινήσω με αυτές, για να έχω και το σχόλιο σας, εάν και εφόσον το θέλετε και εσείς. Μετατέθηκε για το Φεβρουάριο του 27 η δημοσιοποίηση των ονομάτων των μεγαλοφιλετών, σημειώνει σήμερα η εφημερίδα η Καθημερινή, καθώς τρέχει, και αυτό θα μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς, η προθεσμία για την ένταξη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Κάτι το οποίο προφανώς το ήθελε και η αγορά, προφανώς το ήθελαν και οι πολίτες φορολογούμενοι. Ωστόσο, πάντως, η ιστορία έχει δείξει, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, και με τα στατιστικά στοιχεία και το ιστορικό που σημειώνει, ότι οι 30 περίπου χιλιάδες οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ δεν εντάσσονται σε καμία από αυτές τις ρυθμίσεις, είτε για 24 είτε για 72 δόσεις, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτές τις ευκαιρίες είναι οι άνθρωποι που έχουν, χρέη έως και 10.000 ευρώ. Η μία είδηση είναι αυτή, κύριε Σεημένη, και η άλλη είδηση είναι που πραγματικά νομίζω ότι έχει κάτι να μας δώσει και λίγο από την ιστορία μας και τη φήμη μας, διότι έχω την ενημέρωση, κύριε Σεημένη, και το γράφει σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, τις προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματείων ευρώ παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Σεημένη, καλώντας όλους εμάς, τους πολίτες της Ευρώπης, να υποβάλουμε τις προτιμήσεις μας και τις παρατηρήσεις μας. Στο θέμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ, δεσπόζει η μορφή πλέον της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο, της Μαρίας Κάλλας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα νέα 5 ευρώ, να δούμε αν και εφόσον θα αποτυπωθεί και αυτό, η μορφή βεβαίως και το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας. Αυτά είναι ως δύο ειδήσεις που έχω να σας δώσω εγώ, κύριε Σεημένη. Κάτι για αυτά?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις 72 δόσεις, έχει προθεσμία να υποβληθούν οι σχετικές θετήσεις και ρυθμίσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Λογικό είναι λοιπόν ότι η παράταση που δόθηκε μέχρι το Φεβρουάριο, είπατε προηγουμένως,
0: να είναι
1: λογική, γιατί και εφικτή δηλαδή, γιατί εφόσον τους δίνεται ευκαιρία να μπουν στις ρυθμίσεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου, μπορεί να έχουν κρεμότητες, να τις φτιάξουν, να υπολογίσουν τα οικονομικά.
0: Να έχουν το χρόνο και βεβαίως να μπουν.
1: Να έχουν το χρόνο να τα ρυθμίσουν. Καλό είναι αυτό, εντάξει.
0: Κύριε Σεημένη, τελείωσαν χθες οι φορολογικές δηλώσεις, τέλος εφεδόν για εσάς, μέχρι χτες?
1: Τελειώσαμε, ναι. Τελειώσαμε και είπαμε ότι έχουν και δικαίωμα όσοι βάλανε την δήλωσή τους από τις 16 του Ιουλίου μέχρι 24, μέχρι χθες δηλαδή. Εάν εξοφλήσουν όλο το φόρο που έχουν, να την πάρουν και μια έκπτωση 2%.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό θα μας το πείτε εσείς την επόμενη εβδομάδα, αν έχει γίνει κάτι και αν το καταφέραμε. Πάμε στα ερωτήματά μας, διότι είναι και σήμερα πολλά. Ελπίζω να προλάβουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Κύριε Σεημένη, η αγορά γεωργικής έκτασης πληρώνει φόρο μεταβίβασης?
1: Κοιτάξτε, για να γίνει μια αγορά τέτοια χρειάζεται να γίνει μια σύμβαση, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης, το ίδιο πράγμα είναι και για ανταλλαγή γεωργικών προϊόντων και μάλιστα και εκτενοτροφικών εκτάσεων, αλλά και εκτενοτροφικών εκτάσεων. Άρα λοιπόν, μπορεί να γίνει αυτό και δεν έχει φόρο. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης, δηλαδή. Εφόσον μεταβίβαται, γίνεται σε αγρότη.
0: Ναι.
1: Σε αγρότη, έτσι.
0: Σε αποδεικνύεται αυτό? Αποκλειστικά αγρότη ή και γενικότερα?
1: Μόνο σε αγρότη. Μόνο σε αγρότη. Δηλαδή, στον Σεημένη που δεν είναι αγρότης μια κτηνοτροφική έκταση θα πληρώσει φόρο μεταβίβασης, ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν λέμε έκταση εννοούμε και τις εγκαταστάσεις που είναι πάνω στην έκταση αυτή. Έτσι.
0: Α, μπορεί να είναι κάποια αποθήκη, να είναι κάποιο.
1: Τις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την αγροτική δραστηριότητα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό πώς γίνεται αυτή η απαλλαγή. Υπάρχει μια γεωργική υπηρεσία σε κάθε νομό,
0: ναι,
1: η οποία πρέπει να δώσει χαρτί, να το βάλει ο συμβολογράφος συνημμένο στο συμβόλαιο, ότι πράγματι αυτή η περιοχή που μεταβιβάζεται τώρα, η αγροτική έκταση που μεταβιβάζεται, είναι αγροτική ή κτηνοτροπική.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, θα το δει ο συμβολιογράφος, θα δεχτεί να μην πληρωθεί ο φόρος μεταβιβάσεως και θα το συνάψει στο συμβόλαιο από πίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εύκολο, κατανοητό και νομίζω είναι διαδικασία απλή, κύριε Σημαίνη. Λοιπόν, ποιο έμβαδο πρέπει να αναγράφεται στο ΕΠΣΟΝΕΑ, κύριε Σημαίνη μου, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις?
1: Καινούργια πράγματα, φρέσκα ψάρια που λέμε.
0: Φρέσκα κουλούρια, για πείτε μας.
1: Το εμβαδόν λοιπόν που θα αναγράφει η ηλεκτρονική ταυτότητα του κάθε κτηρίου, είναι η τελευταία καταμέτρηση, σαν λέμε, ας πούμε, γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι τελευταίο μέτρο και τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Και ούτως ή άλλως οι καταμετρήσεις είναι τελευταίες για να γίνει αυτή η ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε τα ποσά του εμβαδούν που λέει η ηλεκτρονική ταυτότητα θα μπαίνουν στο ε9 και στον έμφυα και θα πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι με βάση αυτό θα πληρώνουν έμφυα με βάση το εμβαδόν που θα λέει η ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για μια νέα ρύθμιση που πέρασε από τη Βουλή με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ξέρουμε και
0: εμείς. Ναι, ναι.
1: Και εντάσσεται στο νέο πλαίσιο του Μητρώου, του Ιδιοκτησία και Διαχείριση Ακινήτων, του λεγόμενου ΜΙΔΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, επομένως, αυτό σε λίγο καιρό θα είναι εφικτό και θα είναι δηλαδή θα εφαρμοστεί. Και όποιος τα ακούει τώρα, ας λάβει τα μέτρα του, γιατί αν έχει μικρότερα εμβαδά στο ε9, δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει, δεν θα μπορεί να κάνει γονική παροχή, δεν θα μπορεί να πάρει πιστοποιητικό, τίποτα δεν θα μπορεί να πάρει.
0: Αυτό
1: διορθώσουν λοιπόν να μην είναι λάθος το ε9. Το έχουν πει 100.000 φορές αυτό.
0: Μάλιστα. Εάν, κύριε Σημαίνη, μου ρωτάει ο ακροατής μας, δεν δηλωθεί η εκμίσθωση ενός ακινήτου, τι πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί και μέχρι πότε?
1: Κοιτάξτε, για τους ιδιοκτήτες η σημαντικότερη υποχρέωση είναι η έγκαιρη δήλωση όταν ένα ακίνητο ή κατοικία ή κατάστημα ή επενδυματικός χώρος, ας πούμε,
0: ναι,
1: εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν. Αν η σχετική ενημέρωση στο ΜΙΔΑ δεν γίνει μέσα σε τρεις μήνες, με το ΜΙΔΑ τώρα μιλάμε, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από την έναρξη της μίσθωσης ή ακόμα και από την έναρξη της παραχώρησης, δωρεάν παραχώρησης, έτσι,
0: ναι,
1: επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Εάν πρόκειται για αγροτεμάχιο, που εκεί μετράει και η ενιαία αίτηση ενίσχυση αγροτών που κάνουν οι αγρότες, γιατί με τα αγροτεμάχια τους παίρνουν τις ενισχύσεις τους αυτοί. Mm-hmm. Δεν μιλάω για ΠΚΠ, μιλάω για κανονικές περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, για άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ισχύσει αυτό το. Θα ισχύσει λοιπόν αυτό το πρόστιμο που είναι 500 ευρώ. Αν δεν κάνει δηλαδή, με το ΜΙΔΑ, αν δεν γίνει σε τρεις μήνες από την έναρξη της μίσθωσης αυτός, θα έχουμε πρόστιμο 500 ευρώ. Το ίδιο και για τα αγροτεμάχια, αν είναι έτσι. Αν είναι λανθασμένα στοιχεία, θα παίρνει 100 ευρώ ο μισθωτής.
0: Μάλιστα.
1: Ο νοικιαστής, ας πούμε, θα παίρνει 100 ευρώ. Έτσι. Ενώ αν είναι ψευδή τα στοιχεία, θα έχει ένα χιλιάρικο. Αν βάζουν ψευδή στοιχεία 1000 ευρώ για να πάρουν, να πούμε, ο μισθωτής, για να πάρει, ξέρω εγώ, ενισχύσεις κρατικές κτλ.,
0: ναι,
1: θα έχει ένα χιλιάρικο. Είναι νέο μέτρο αυτό. Και πρέπει να το προσέξουν, γιατί ναι, μεν υπάρχει ανοχή, αλλά από την άλλη μεριά, όποιος είναι καταργάρης, θα πληρώνει πρόστιμα.
0: Έτσι.
1: Αν το λέμε αυτό, γιατί είναι σωστό.
0: Δίκιο.
1: Όλοι πληρώνουν φόρους.
0: Ακριβώς. Δίκιο.
1: Το κράτος πληρώνει συντάξεις, πληρώνει για άμυνα, πληρώνει για παιδεία, πληρώνει για.
0: Όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει ένα κράτος. Σωστά. Ναι, δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι και εμείς να είμαστε τυπικοί, αλλά και από την άλλη, όπως το έχετε πει πάρα πολλές φορές και εσείς και το διαβάζαμε και μέσα στην εβδομάδα, δυστυχώς πολλές φορές και το κράτος δεν είναι συνεπές απέναντι στις πληρωμές του και προς τους παρόχους του, προς τους πολίτες του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι μια αλυσίδα που πρέπει και σωστά πρέπει να λειτουργεί και να υπάρχει μια συνέχεια ομαλής και σωστής λειτουργίας, κύριε Σημαίνη. Έχουμε πολλά ερωτήματα για κληρονομιές. Ξεκινάμε να δούμε τι γίνεται για κληρονομιές. Πολλά σας έχουν θέσει. Δεν σταματάνε με τις κληρονομιές. Κάτι γίνεται, κύριε Σημαίνη. Και έχουμε, αν θυμάμαι καλά, νομίζω και ακόμη μια αποχή των συμβολιογράφων της Αθήνας για τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν σε σχέση με τις διαθήκες, κύριε Σημαίνη. Δεν ανοίγουν διαθήκες οι συμβολιογράφοι στην Αττική, τουλάχιστον στην Αθήνα τουλάχιστον. έχουν κάποια έτσι διαμαρτυρία. Οπότε έχουμε καθυστερήσει σε αυτά. Πάμε, κύριε Σιμένη, να ξεκινήσουμε τα ζητήματα κληρονομιών. Τι άλλαξε για όσους κληρονομούν χρέη, κύριε Σιμένη, τι νεότερα έχουμε?
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του στο κληρονομικό δίκαιο,
0: ναι,
1: ήταν οι τοξικές κληρονομίες που λέμε, όταν δηλαδή οι πολίτες κληρονομούσαν περισσότερα χρέη,
0: ναι,
1: παρά περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Το νέο δίκαιο λοιπόν θεσπίζει ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας.
0: Ναι. Για ποιον
1: με το νέο, σύστημα, η ατομική περιουσία του κληρονόμου θωρακίζεται αυτόματα. Δηλαδή οι δανειστές του θανόντος,
0: ναι,
1: μπορούν να ικανοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας της κληρονομιάς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κληρονόμησες 100.000 και το χρέος είναι 150. Εσύ θα πληρώσει μόνο από τις 100.000 το 100. Το άλλο 50 δεν το πληρώνεις. Μέχρι σήμερα είχες, εάν έκανες αποδοχή κληρονομιά και περνούσε η ημερομηνία της αποδοχής, τότε λοιπόν είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις και από την περιουσία σου τη διαφορά των 50.000 το παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή λοιπόν δίνεται ευκαιρία σε όσους έχασαν τις παλιές προθεσμίες. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: και δίνει μια ευκαιρία ο νόμος, μια μαθηματική περίοδο θα έλεγα, έως τον Νοέμβριο.
0: Α.
1: Για να διενεργήσουν απογραφή και να αποφύγουν κατάσταση των δικών τους περιουσιών, ας πούμε, περιουσιακών αγαθών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας κληρονόμησε ένα χρέος 150.000 και είχε περιουσία 100, όπως λέγα προηγουμένως,
0: mm-hmm,
1: στην περίπτωση αυτή, εάν το είχε αφήσει σε κρεμότητα και έχει πεθάνει παλαιότερα, μπορεί να το κάνει και αυτός, δηλαδή να πάρει τη χιτάρη, να κάνει μια μεταβολή, να κάνει μια απογραφή και να εξοφλήσει μόνο τα χρέη που είναι από την περιουσία που κληρονόμησε, όχι από τη δικιά την περιουσία. Καλό είναι αυτό.
0: Φαντάζομαι πως
1: θα αρχίσουν από 16 Σεπτεμβρίου του 26 και μετά, λέω νόμος. Οπότε 403 στις 29 Μαΐου ψηφίστηκε αυτό το νόμο.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο ζήτημα κληρονομιάς, κύριε Σιμένη μου. Τι άλλαξε για το ποσοστό της κληρονομιάς που παίρνει ο επιζών σύζυγος?
1: Όταν δεν υπάρχει διαθήκη, μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο επιζών σύζυγος ευνοείται σημαντικά με τις νέες ρυθμίσεις. Δηλαδή, αν το ζευγάρι έχει μόνο ένα παιδί, ή ο σύζυγος ή η σύζυγος λαμβάνει πλέον. Τότε λαμβάνει το 1/3 της κληρονομιάς, αντί του 1/4 που ήσχε μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα, αν είχες ένα παιδί, έπαιρνες εσύ το 25% και το παιδί το 75%. Στην περίπτωση που έχεις ένα παιδί, θα πάρεις το 33% με το νέο νόμο τώρα, έτσι. Και το παιδί θα πάρει το 66%. Αλλάζει τα ποσοστά. Αν είναι περισσότερα παιδιά από ένα, το ποσοστό παραμένει 25% στο σύζυγο. Στον επιζώντα σύζυγο εννοώ. Και αν δεν υπάρχουν παιδιά, και εδώ έχει μια αλλαγή μεγάλη. Μέχρι σήμερα, αν δεν υπήρχαν παιδιά, ο σύζυγος, ο επιζών σύζυγος από τους δύο τώρα, ο ή σύζυγος τώρα, μην μιλάμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα πεθάνει πρώτος. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, έπαιρνε το 50% και το άλλο 50% το έπαιρνε οι γονείς του ή τα αδέρφια του, το θανόντος. Αυτό αλλάζει. Αποκλείει λοιπόν από τη φάση αυτή τα αδέρφια ή τους γονείς του. Λέει, πεθαίνει ένα σύζυγος, δεν υπάρχουν παιδιά, την περιουσία θα την πάρει όλη ο άλλος σύζυγος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντική μεταβολή που δεν ίσχυε τώρα και από το 1929 που ίσχυε το κληρονομικό δίκαιο, ίσχυε αυτό που σας λέω.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λέει, αποκλείονται όλοι, γιατί να σας πω κάτι, ορισμένες φορές υπήρχαν αδέρφια που ήταν πλούσια, ας πούμε,
0: ναι,
1: ή ήταν μακριά ή ήταν τσακωμένοι και παίρνανε μια περιουσία αναπάντεχα. Έτσι, ενώ ναι, ο σύζυγος που ήταν 30
0: που ήταν
1: χρόνια
0: μαζί,
1: ο σύζυγος,
0: ναι,
1: σύζυγος 30 χρόνια, είχαν κάνει την περιουσία μαζί. Λογικό είναι να την παίρνει την περιουσία
0: ο σύζυγος.
1: Ναι.
0: Άνω τελεία, ένα διαφημιστικό διάλειμμα περίπου 3 λεπτών και επιστρέφουμε, κύριε Σιμένη. Έχουμε ιδιόγραφες διαθήκες. Τι είναι νόμιμη μοίρα και τι αλλάζει σε αυτή? Τι είναι το εξαίρετο για τις κληρονομίες που λέω? Αλλά έχουμε και πολλά άλλα ερωτήματα. Αγρότες πάλι, τι γίνεται? Όλα αυτά λοιπόν, ο κύριος Σιμένης, όπως πάντα εδώ τα Σάββατα, 6:30 με 7 σε εσάς.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Ήτανε.
0: Καλημέρα Κάμο, καλό πρωινό. Καλημέρα Σιδέρετα Μελίσια, καλημέρα κύριε Στέφανε Κουλουμπή. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Και συνεχίζουμε κύριε Σεμένη εδώ στην ακρόαση. Δεν σταμάτησε το τηλεφωνικό κέντρο να χτυπάει. Ο Πέτρος Μωραήτης καταγράφει τα ερωτήματα. Είστε καλά και πάλι. Πάμε, συνεχίζουμε κύριε Σεμένη, κληρονομιές. Τι αλλάζει στις ιδιόγραφες διαθήκες, κύριε Σεμένη. Το λέγατε και από πέρσι, το θυμάμαι, ότι έρχονται αλλαγές. Για πείτε μας τώρα αν έχει γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο και το οποίο μπορούμε να ανακοινώσουμε.
1: Έχουν, από το στο διάμεσο διάστημα έχουν προσθεθεί και άλλες διατάξεις σχετικά με αυτό. Οι παραδοσιακές ιδιόγραφες διαθήκες, αυτές δηλαδή που γράφονται με το χέρι, εννοούμε. Έτσι,
0: ναι.
1: Δεν καταργούνται, αλλά τίθενται σε πολύ αυστηρότερο έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, στόχος είναι να μειωθούν τα φαινόμενα πλαστογραφίας, οι αμφισβητήσεις στα δικαστήρια κτλ. Παράλληλα, απλοποιείται η δημόσια διαθήκη, αυτή που συντάσσεται ενώπιον του συμβολογράφου είναι αυτή, ενώ για τη μυστική διαθήκη θα απαιτούνται πλέον δύο μάρτυρες αντί για τρεις. Και ένα νέο δικαίωμα που μπήκε στο νομοσχέδιο είναι ότι μπορούν να συντάσσουν έγκυρη διαθήκη και να αποκτούν και τέτοιο δικαίωμα και οι έφηβοι από την ηλικία των 16 ετών.
0: Α, ναι, εδώ του δίνουμε άλλα, δεν του δώσουμε αυτό το δικαίωμα, προφανώς.
1: Συμπληρώνει κανείς 16 χρόνια και μπορεί να κάνει διαθήκη. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να έχει ένα παιδί 16 ετών, εφόσον τα περισσοκά στοιχεία το ανήκουν στους γονείς του ακόμα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τι, αν έχει το δικαίωμα του δικαιοπραχτήν, με ποια λογική. Εν πάση περιπτώσει, ισχύει αυτό. Επίσης, απαγορεύεται, λέει, η ρητά η σύνταξη διαθήκης υπέρ του προσωπικού νοσοκομείων, γυροκομείων ή δομών φροντίδας, όπου νοσηλεύεται ή φιλοξενείται ο διαθέτης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ψυχολογικής πίεσης και εκμετάλλευσης. Έτσι λέει ο νόμος. Ακριβώς, σαν διάβασα τι λέει ακριβώς ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, για να, όταν όποιος είναι στο γυροκομείο, ας πούμε, ή σε τέτοιους
0: φροντίδες, όλα αυτά,
1: δεν θα μπορεί να αφήσει κληρονόμους του στις νοσοκόμες, στους γιατρούς, γιατί είναι το προσωπικό κτλ.
0: Μάλιστα. Ασχέτως αν αυτή είναι η επιθυμία του. Ασχέτως αν αυτή είναι και η επιθυμία του.
1: Ναι, δηλαδή ακόμα και αν είναι η επιθυμία του, δεν μπορεί να το κάνει άκυρο.
0: Μάλιστα.
1: θα είναι άκυρο. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα αφήνει, λέει, σε άλλους εκτός από τις δομές αυτές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πέτα ότι είχαν φαινόμενα τέτοια. Δεν το
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ίσως ναι, προφανώς με κάποια ψυχολογική πίεση, τα πιο γνωστά τα παλιά, αλλά απ' την άλλη δεν υπάρχει κανένας άλλος ο οποίος να τους φροντίζει ή να έχουν κάποιο συγγενή. Αυτά τα χρήματα μετά, αυτή η περιουσία, πού θα πάει, αυτό είναι κάτι το οποίο. Ναι,
1: εκεί είναι τώρα. Δυστυχώς.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μπούγα. Σίγουρα θα έχουν προβλέψει κάτι. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, το χειρίζεται αυτό. Οπότε σίγουρα κάτι θα ξέρει, σίγουρα κάτι παραπάνω.
1: Θα ρωτήσουμε να μας πει. Ναι.
0: Βεβαίως. Κύριε Σεμένη, τι γίνεται με την νόμιμη μοίρα, επίσης ζήτημα για τις κληρονομιές, τι έχετε μάθει?
1: Κοιτάξτε, με την νόμιμη μοίρα, μέχρι τώρα έχει εμπράγματο χαρακτήρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένας γονέας άφηνε ένα ακίνητο σε ένα παιδί, ακίνητο έτσι. Όχι λεφτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αποκλείοντας ένα άλλο παιδί, το αποκλεισμένο τέκνο λοιπόν αποκτούσε αυτόματα ποσοστό συνδιοκτησία επί του ίδιου του ακινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Πέθανε ο πατέρας, ας πούμε, ή η μητέρα,
0: ναι.
1: και υπήρχαν ατέρμονες δικαστικές διαμάχες για το ακίνητο. Πολλές φορές.
0: Έχω κι εγώ δικαίωμα, όχι δεν έχεις, έχω δεν έχεις, ναι.
1: Ναι. Με το νέο πλαίσιο, η νόμιμη μοίρα μετατρέπεται αποκλειστικά σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ο θυγόμενος κληρονόμος δεν μπορεί πλέον να διεκδικήσει εισμερίδιο από το σπίτι ή το οικόπεδο, αν υπάρχει οικόπεδο, αλλά δικαιούται να λάβει σε χρήμα το ποσό που αντιστοιχεί στο μισό της αξαδιαθέτου μερίδας του. Δηλαδή αν ένα σπίτι είναι για δύο παιδιά, το κάνω έτσι απλό ένα παράδειγμα, και το ένα παιδί είχε πάρει το σπίτι ολόκληρο και το άλλο μισό που κάνει, ας πούμε το σπίτι κάνει 100.000. Το μισό κάνει 50.000.
0: Ναι.
1: Η νόμιμη μοίρα είναι 25.000. Το μισό του δικαιώματός του.
0: Ναι.
1: Αυτό το 25.000 θα μπορεί να το διεκδικήσει τώρα όχι για να πάρει κομμάτι του σπιτιού,
0: αλλά
1: να πάρει λεφτά. Μόνο λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το σπίτι μένει στο πρώτο παιδί που είχε πάρει επίσημα από τον πατέρα του ή τη μητέρα του το ακίνητο. Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν το παιδί το άλλο θα διεκδικήσει με τα δικαστήρια, μέσω δικαστήριων, χρήματα 25.000 θα αποτιμηθεί το ακίνητο και το καθεξής.
0: Μάλιστα. Και να θυμίσετε τι λέει το εξαίρετο κύριε Σεμένη.
1: Ναι, εδώ συμβαίνει το εξής. Όταν ο σύζυγος που επιζεί,
0: ναι.
1: Είναι και αυτός εξαδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τα παιδιά του, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Όμως δικαιούται να πάρει ορισμένα πράγματα ειδικά που χρησιμοποιήσουν με τη σύζυγό του ή με το σύζυγό, με το θανόντα σύζυγο.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτά? Είναι τα έπιπλα, είναι κάποια σκεύη, είναι κάποια ενδύματα, είναι το αυτοκίνητο. Είναι άλλα ηλικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν και οι δυο μαζί σύζυγοι. Και λέει λοιπόν ότι επειδή ο θάνατος του ενός από τους σύζυγους δεν πρέπει να στερήσει τον άλλο, τον επιζώντα λέει ο νόμος, θα παίρνει λοιπόν μερικά από αυτά τα ακίνητα, όπως είναι το αυτοκίνητο, ας πούμε. Και αν υπάρχουν και δύο αυτοκίνητα, κάνει και δύο αυτοκίνητα, μπορεί να επιλέξει όποιο θέλει από τα δυο ο σύζυγος. Αλλά θα πάρει έπιπλα που χρησιμοποιούσε, θα πάρει τα ενδύματά του, θα πάρει σκεύη, θα πάρει. Αλλά και αντικείμενα που. Αυτό λέγεται εξαίρετο. Είναι εξαίρεση. Δηλαδή, αν η περιουσία κάνει 1.000.000 και τα πράγματα του εξαίρετου είναι 100.000, θα μοιραστούν όλοι μαζί τα 900.000, αλλά το 100 θα τα πάρει μόνο ο σύζυγος.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό σημαίνει το εξαίρετο.
0: Μάλιστα. Στο 1,5 λεπτό, κύριε Σεμένη, ποιοι αγρότες υπάγονται? Αλλάζουμε κατηγορία ερωτημάτων. Ποιοι αγρότες υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, κύριε Σεμένη? Πείτε το άλλη μια φορά.
1: Και αυτοί που είναι στο ειδικό καθεστώς πρέπει να έχουν δύο προϋποθέσεις. Ότι η παραδόση αγροτικών προϊόντων που γίνεται επί τόπου στο χωράφι ή οι παροχές υπηρεσιών αγροτικών που πάνε και δουλεύουν, ας πούμε, να μην ξεπερνάνε τις 15.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης να μην έλαβαν επενδοτήσεις μεγαλύτερες από 5.000 ευρώ. Αυτό είναι ειδικό καθεστώς αγροτών. Δεν βγόμουν τιμολόγιο και από δεν βγόμουν τιμολόγιο δεν εισπράττουν ΦΠΑ, οπότε τους δίνει η επιστροφή ΦΠΑ από τα τιμολόγια της αγοράς τους 6% της αξίας της αγοράς των προϊόντων. Αυτά είναι το ειδικό καθεστώς αγροτών. Το κανονικό καθεστώς των αγροτών που το ανάποδο έχει βιβλία, κόβει τιμολόγια, αυτά όλα, ας πούμε, έχει κάποιες υποχρεώσεις μεγάλες. Έτσι, και ποιοι δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς? Εκείνοι που έχουν εταιρείες, οι αγρότες που έχουν εταιρείες δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς. Είναι κανονικά με βιβλία. Η εταιρεία δεν μπορεί να μην έχει βιβλία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Όταν επεξεργάζονται προϊόντα, το δεύτερη περίπτωση, άμα επεξεργάζονται προϊόντα, τα προϊόντα που τα πουλάνε επεξεργασμένα, τότε δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς που έχουν διευκολύνσεις πολλές, ας πούμε, και απαλλαγές. Έτσι. Ή όταν ασκούν παράλληλα, λέει ο νόμος, και μια άλλη οικονομική δραστηριότητα. Εκτός από αγρότης, ας πούμε, έχει και γραφείο ευρέσεως εργασίας, οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα. Ή όταν κάνουν εξαγωγή των προϊόντων τους. Αυτά τα τέσσερα πράγματα όταν είναι, δεν τους επιτρέπει να υπάγονται σε ειδικό καθεστώς των αγροτών, είναι στο κανονικό καθεστώς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο και να είστε καλά. Τα ερωτήματα ήδη είναι στο mail σας από σήμερα.
1: Να πω κάτι που υποχρεώθηκα να το κάνω, γιατί έχω πολλές ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ας πούμε από το ΣΥΦΙ που έχει καταγωγή από την Ανώπολη, από τη Νέα Υόρκη είναι αυτό.
0: Ναι. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα μου, γιατί θέλει να το τη λέμε.
0: Την καλημέρα στον κύριο ΣΥΦΙ, βεβαίως.
1: Επίσης στο Λονδίνο. Το Βασίλειο από τον Πλατανιά. Το χωριό μου, έτσι, καταγωγή από τον Πλατανιά. Και αυτό θέλει να το πούμε. Όπως επίσης και το Γιώργο στη Μελβούρνη.
0: Τέλεια.
1: Που είναι καταγωγή από τον Βόλο.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και η κυρία Χατζίδη από το Λασίθι και ο κύριος Αποκλέος από το Χαλάνδι. Συγγνώμη για το αυτό, αλλά
0: κανένα πρόβλημα.
1: Κάθε εβδομάδα να τα λέω
0: μερικά λόγια. Να τους λέμε στην έναρξή σας. Στην έναρξή σας τους λέμε τις καλημέρες, εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και το κλείσουμε τη εκπομπή, κύριε Σιεμένη. Εχθές, συγγενείς, φίλοι και όλη η Ελλάδα αποχαιρετεί τη Μεριλίντα. Και εμείς την αποχαιρετούμε με τη μυρτιά της. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Ραντεβού στις 12. Πάλι εδώ, στον Sky. Καλημέρα. Για χαρά. Τα λέμε σε λιγάκι, σε λίγες ώρες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella
3: FM. Πειραιά από Αλυπέδου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Με τον επικεφαλής των Ισπανικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατον να σβήσει λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Επλήγησαν μεταξύ άλλων οι εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Χθες βράδυ οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα στέλνουν από 2 αεροσκάφη τύπου Καναντέρ. Την ίδια ώρα στη νοτιοδυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη χώρα πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές, ενώ το πλήρωμα το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσαν χθες ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Την ίδια ώρα στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν παρατηρητήριο του 5ου στόλου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Μέδρα, τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ορδανία ανακοίνωσαν χθες ότι αναχέτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση στη σύγκρουση με την Τεχεράνη συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ και στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι Σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Προβλήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το απόγευμα την Αττική και πολλές περιοχές της Ελλάδας, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και έντονη κεραυνική δραστηριότητα που ξεπέρασε τις 100.000 καταγραφές. Η πυροσβεστική δέχθηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται μέχρι και το πρωί σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε στον 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε έκτακτη κεσαρική τομή, ωστόσο το έμβριο δεν επέζησε.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΑΚΑ. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον 27χρονο μέσο Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάπολ Μπερσεβά. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπάστιαν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, ο Αργεντινός Εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά ανηφορίζει για τη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτηση τον ευχαριστεί για την προσφορά του στη μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκα. Ωστόσο, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Στις 870.000 ευρώ η τελευταία πρόταση, σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Την οτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται, ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Υπηρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη μουσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το γλυκό χειμωνιάτικο πρωινό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα για τελευταίο Σάββατο για αυτή τη σεζόν.
0: Όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα.
1: Όλα όμορφα.
0: Τι όμορφα. 21 βαθμούς. Ξεκινάς με το μπλουζάκι στο καλοκαιρινό, το ωραίο, το σένιο, βγαίνεις έξω και αρχίζεις και σου σηκώνει τρίχα κάγκελο. Λες, τι έγινε, ρε παιδιά. Μέχρι χθες κοιμόμουν με air condition και κλειστά όλα.
1: Και σήμερα βάλω σκουβέρτα.
0: Τι να σου πω, έτοιμη την είχα. Αν τη βάλω και στην πρίζα να με πάρει αγκαλίτσα.
1: πολύ βροχή, ε. Έριξε πολύ πράγμα.
0: Έξω τώρα που ερχόμουν, άρχισε να τσουρτσουρίζει και λίγο.
1: Έριχνε λίγο, ναι.
0: Λέει, χαζά δηλαδή, όχι κάτι ιδιαίτερο. Καλά, συννεφιά έξοδο, χειμερινό το σκηνικό. Καντίνα είχε καμιά δεκαριά άτομα και πηδάγανε κανένα δύο-τρεις ακόμα εκεί στο διάζωμα τη Συγκρού για να περάσουν απέναντι στην Καντίνα. Σουλενουργία δεν είδα τίποτα.
1: Με τέτοια βροχή, που να πας στη Σουλενουργία. Θα γλιστρείς, να πες, να χτυπήσεις. Άστο. Σήμερα
0: και
1: το
0: η μεγάλη έκπληξη ημέρας είναι η ηλεκτρονική ταμπέλα ενημέρωσης της περιφέρειας Αττικής Συγκρού και στην Παραλιακή, που είχε ένα μήνυμα έκπληξη σήμερα.
1: Τι?
0: Δηλαδή εκεί που συνήθως τώρα έδειχνε τουλάχιστον συμφόρηση Αλιπέδου και Γούναρη,
1: ναι,
0: γιατί γίνεται ο κακός χαμός στο λιμάνι,
1: ναι, που είναι,
0: έλεγε σύγκρουση οχημάτων Αλιπέδου, κλειστή δεξιά λωρίδα.
1: Ναι.
0: Έκπληξη.
1: Και καταλαβαίνεις τι θα γίνεται τώρα που είναι κλειστή.
0: Ο κακός χαμός.
1: Μα το έχουν εδώ και στο δελτίο ειδήσεων πρώτο θέμα, ότι μεγάλες καθυστερήσεις,
0: ναι,
1: για το λιμάνι. Βέβαια τώρα στα επόμενα 20 λεπτά θα αποκατασταθεί το ζήτημα, γιατί θα φύγουν τα πρωινά τα μεγάλα για Κυκλάδες. Και 25 δεν φεύγουν.
0: Ναι, 25.

0: λίγο καιρό.
1: Και πιο ακριβό.
0: Το εκλεκτό είναι και ακριβό πάντα.
1: Αν δεν το έχει προγραμματίσει κανένα 2-3 μήνες πίσω, είναι το ακριβό τώρα. Τώρα πρέπει να βαστάει η τσέπη σου για να πεις ότι.
0: Ναι.
1: Να πεις Παρασκευή, το κανονίζω, Δευτέρα πάω.
0: Εξαήμερο τώρα διαθέσιμα έτσι. Στη Μήλο να πας να κάνεις από τη Δευτέρα, ας πούμε, μέχρι την Κυριακή διακοπές.
1: Να το κλείσεις τώρα, λες.
0: Να το κλείσεις τώρα, σήμερα. Πόσο το φθηνότερο.
1: Η βραδιά.
0: Η βραδιά, δίκλινο.
1: Ξέρω εγώ, 200.
0: 300.
1: 300, ε.
0: 300 το φθηνότερο. Και έχει και ένα έχει με 300, έτσι.
1: Πρωινό έχει. Άμα να πας και κάτι, άμα είναι.
0: Ρε Γιάννη,
1: να το καταπιείς αυτό.
0: Άμα να δώσει το Airbnb 300 ευρώ για να πας, ας το φέρουν, ας το τηγανίζουν εκείνη την ώρα.
1: Α, Airbnb λέμε τώρα.
0: Και booking όλα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Το πιο φθηνό είχε ένα με 1600 τόσο για 6 διανυκτερεύσεις και το επόμενο πήγαινε 3000 τόσο. Στη Μήλο, ξαναλέω. Αν το κλείσει τώρα.
1: Καλά,
0: τώρα.
1: Έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα νησιά.
0: Προφανώς. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όσοι πήγαν στην Επίδαυρο χθες την πάτησαν. Ήταν και το ντεμπούτο της Ζέτας Μακρυπούλια.
1: Ναι.
0: Έριξε καρέκλες. Διεκόπη η παράσταση. Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος, φοβερό. Και όσοι βέβαια πήγαν και στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
1: Καλά, άστο, αυτό ήταν.
0: Ταλαιπωρήθηκαν εξαιρετικά. Αν και έγιναν όλα ό,τι μπορούσε.
1: Κοίτα, εγώ που πήγα,
0: Προεδρία για να φτάσουν.
1: Να σου πω, επειδή έφυγα την ώρα που προβλεπότανε, ήταν και η ώρα που ξεκίνησε το Μπουρίνι στην Αττική.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι μεταξύ, αλλιώς δεν θα έφτανες ποτέ. Καλά, δεν συζητάμε να βρεις απαρκάρες και τέτοια.
0: Όχι,
1: ο άνθρωπος να είναι καλά ήρθε, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο της πολυκατοικίας για να μπορέσω να μπω γιατί δεν έμπαινε. Ένα μέτρο έκανα ουσιαστικά με ομπρέλα κιόλας και έγινα χάλια. Και ξανανέβηκε στο πεζοδρόμιο του Προεδρικού για να μπορέσει, δηλαδή, και έτσι έκαναν με όλους τους ανθρώπους. Και εννοείται priority, αλλιώς δεν έρχονταν.
0: Εννοείται αυτό.
1: Αυτό είναι τώρα η καινούργια μόδα, priority, παιδιά, αλλιώς δεν έρχεται ταξί ούτε για ζήτο. Και μπροστά σου να περνάει. Δεν σου δίνει σημασία. Μόλις δει όμως το priority, ξαφνικά ανοίγουν όλα.
0: Έρχονται.
1: Όλα τα πάντα, μηχανές, air condition, όλα.
0: Εγώ που δεν ήρθα, έπαθα ακριβώς το ίδιο πράγμα με σένα. Απλά εμένα είχε πλημμυρίσει ο δρόμος μπροστά. Κατέβηκα κάτω με τα λουστρίνια.
1: Όλα, δεν υπήρχε δρόμος εχθές.
0: Με τα λουστρίνια, πάτησα priority, μου βγάλε σε 4 λεπτά. Αλλά μόλις βγήκα, πήγα να βγω από το σκαλί της πολυκατοικίας, είχε πλημμυρίσει εκεί μπροστά.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα, εάν προσπαθήσω με τα σκαρπίνια και με το κουστούμι να φτάσω μέχρι το ταξί, θα γίνω λούτσα. Ακύρωσα το priority και κάτσα σπίτι.
1: Πάντως, για να μην νιώθεις ενοχές, πρέπει να σου πω ότι οι αρκετοί με τους οποίους μίλησα εκεί και συναδέλφους μας στις κατηδίαν συζητήσεις μου λέγανε το δεξί μου παπούτσι έχει νερό.
0: Ναι, μα δεν γινότανε.
1: Η αριστερή μου κάλτσα είναι μουσκεφά. Είχαν έρθει μέσα και περπατάγανε και άκουγε κάτι χλάτς, κλουτς, χλάτς, κλουτς.
0: Εντάξει, πήγε να φύγει και ένα δέντρο εκεί στη γειτονιά, γιατί έχουν φύγει και άπειρα δέντρα σε όλη την Αττική. Εμείς έχουμε μια καρδιά έξω από το σπίτι και κάνει ένα κραχ. Λέω τώρα έπεσε το δέντρο. Ευτυχώς δεν έπεσε.
1: Γιατί όταν πήγαινα εγώ στο Καλλιμάρμαρο πιο πέρα,
0: στο μπαλκόνι,
1: τα δέντράκια τα καινούργια που έχει βάλει ο Δήμος, που είναι και φρέσκα και κάτι. Πιχάκια, πάρ' το κάτω. Έτρεχε ο Δήμος να το μαζέψει μετά. Γενικά παντού έγινε ο κακός χαμός και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα λίγο, γιατί σήμερα θα έχει βοριαδάκι πιο δυνατό.
0: Ναι.
1: Και οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές.
0: Και τα φαινόμενα συνεχίζονται, δεν έχουν τελειώσει επειδή εδώ ψευτοψυχαλίζει. Έχει στο Βόρειο Αιγαίο και ενδεχομένως σποράδες και έβια να έχει και σήμερα. Σου διαβάζω. Περιφέρεια Αττικής 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 60 κλήσεις, 36 κοπές δέντρων, 3 αντλήσεις. Περιφέρεια Θεσσαλίας 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις. Και φοβερό πάνω και εκεί στα δικά σου τα μέρη, στη Μακρακόμη,
1: καλά, εκεί,
0: που ξυλώθηκε το στέγαστρο και έγινε χαμός.
1: Και πρέπει να έχει έτσι ένα πολύ τοπικό φαινόμενο έντονο που δεν το είχαν ξαναζήσει άνθρωποι. Πήρε και σήκωσε ό,τι υπήρχε από μαντριά, από αποθήκες, από κατασκευές, από οικίματα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ελενίτ, όλα αυτά φεύγανε στον
0: και στα χωριά, έτσι. Ναι. Και στη Μακρακόμη και στα χωριά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, θα το περάσουμε κι αυτό. Παρέτσι, θα το περάσουμε.
0: Εντάξει, σήμερα τώρα,
1: όσοι είχαν κανονίσει να πάνε για μπάνιο, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ δεν θα πήγαινα με 21 βαθμούς, να σου πω την αλήθεια.
0: Μέχρι 30 λέει σήμερα στην Αττική.
1: Εντάξει τώρα, 30 θα πάει το μεσημέρι, αλλά με αυτόν τον καιρό ξέρω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, άμα δεν φύγει η ζηνευιά, μόνο η πολύ ρομαντική.
1: Πολλώ να πα.
0: Με τίποτα, όχι.

0: Εγώ και που σηκώθηκα και ήρθα εδώ, πολύ ήταν.
1: Απ' την άλλη πλευρά, η πρώτη μέρα που δεν χρειάστηκε να ανάψει air conditioning και να άνοιγε και την πόρτα του μπαλκονιού, δροσιζόσουνα.
0: Κανονικό ύπνο κάναμε χθες, χωρίς φρέον.
1: Ανθρώπινο.
0: Ένα ανθρώπινο, ρε Γιώργο. Δηλαδή έχουν κλείσει μύτες, στάζουν τα μάτια, έχουν πιαστεί σβέρκοι. Δηλαδή λίγο να επανέλθουμε.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Αριστομένης λέει: αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Μαζεύω τα καλοκαιρινά, κατεβάζω τα χειμερινά και από Δευτέρα λέει: ανοίγουν τα σχολεία. Την έχει την ψυχρούλα του για καρδιά Ιουλίου. Τη συνταγή λέει για μελομακάρονα, κάπου την έχω. Καλοπρόεδρε τα πάντα, ευχαριστώ Αριστομένης.
0: Ναι.
1: Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εμείς στην Ικαρία, αν πούμε 300 ευρώ το φθηνότερο, αγοράζουν σκηνή και πάνε στην παραλία δωρεάν, λέει. Στη Μήλο αυτή η επιλογή δεν υπάρχει. Είχαμε και εμείς κάμπινγκ. Α, να μην το ξεχάσω, και στον Όλυμπο χιόνισε.
0: Ναι.
1: Έτσι, και στον Όλυμπο χιόνισε, κανονικότατα.
0: Εντάξει. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, λυπήθηκα χθες αυτούς τους έρμους τουρίστες, γιατί την ώρα που φεύγω εγώ, κάποιος τους έπιασε στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχαν πάει να το δούνε. Φαντάσου τώρα, αυτοί οι τύποι ήρθανε με σαραντάρια και χθες ζήσαν το απόλυτο χάος.
1: Στη χώρα του
0: ήλιου. Δηλαδή, αυτά λέγανε χθες, συγγνώμη ρε παιδιά, σε τι χώρα ήρθαμε εδώ πέρα. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Απίστευτο, ναι, ήταν χθες. Απίστευτα τα πράγματα.
0: Πάντως, στο προεδρικό πρέπει να σου πω, το κλίμα ήταν έτσι λίγο πέρα από την ζέστη και την υγρασία. Γιατί τώρα 1500 άτομα κλεισμένα σε μια όσο μεγάλη κοινωνία αίθουσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τα χνότα, τις αναπνοές, συζητήσεις και αυτά, κάποια στιγμή παλαβώνεις. Γενικά το κλίμα ήταν καλό. Δηλαδή και οι πολιτικοί αρχηγοί, παρότι νωρίτερα, 2-3 ώρες πριν είχαν σφαχτεί στη Βουλή. Και ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει. Ήτανε πέρα από τις χειραψίες και τα λοιπά, είπανε και τις κουβεντούλες τους. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας ανέλαβε να τους πείσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27.
1: Σωστά.
0: Είχανε διάφορες τέτοιου είδους συζητήσεις. Είπανε και για τα αθλήματά τους. Εγώ λέει ο Κουτσούμπας περπατάω. Ο Ανδρουλάκης και αυτός λέει κάτι κάνει. Ο Μητσοτάκης τώρα που του πέρασε το πρόβλημα με τη μέση θα ξεκινήσει κάτι να κάνει. Έφυγε μετά το προεδρικό. Πού πήγε?
1: Να πάει. Αυτό... Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε να δει 3 ώρες ταινία, ρε παιδιά.
1: Την Οδύσσια,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει.
0: Λέω, ρε παιδί, έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχει κάνει 5-10 συναντήσεις. Έχει πάει στη Βουλή επί 2-3 ώρες, πόσο ήταν. Έχει φαχτεί με τους αντιπάλους σου. Μετά να πάει να αλλάξει, να πα στο προεδρικό, να κάνει, να δείξει. Εγώ θα είχα πάει για ύπνο μετά.
1: Και μετά ταινία.
0: Και μετά 3 ώρες ταινία.
1: Γι' αυτό δεν είσαι πρωθυπουργός. Θέλει δραστηριότητα, θέλει να είσαι έντονος. Να τα ζήσει έντονα τα πράγματα.
0: Κουραστικό είναι τελικά.
1: Εξαντλητικό είναι να σε πει.
0: Χθες το κατάλαβα. Δηλαδή πάει και αυτό το όνειρο. Πέταξε.
1: Ούτε πρωθυπουργή δεν.
0: Ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τα του καιρού. Για να δούμε τώρα. Η μετεωρολόγος μας, Ηλιάνα Κουτσούπη, είναι μαζί μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και αν κάπου βρέχει καταρακτοδός, τι συμβαίνει τέλος πάντων.
2: Φυσικά. Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής χθες τα είχαμε στην Θεσσαλία, εκεί η Μαγνησία δηλαδή κυρίως, στη Βόρεια Εύβοια και την Κεντρική, αλλά και την Βιωτία και στην Αττική είχαμε σημαντικά ύψη. Τώρα αυτή τη στιγμή και τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα περιορίζονται στις Κυκλάδες κυρίως. Βέβαια έχουμε βροχοπτώσεις στις Σποράδες, στην Εύβοια και πάλι, στην Αττική, στα βόρεια του νομού όμως, στην Ανατολική Πελοπόννησο και ενδεχομένως και στην Κρήτη. Σημαντικό είναι να πούμε ότι δεν έχουν την ίδια ένταση πλέον τα φαινόμενα, ούτε την ίδια ραγδαιότητα όπως εχθές. Ενδεχομένως μόνο στα βόρεια παράλια της Εύβοιας να έχουμε κάποιες καταιγίδες και λίγο πιο ισχυρά φαινόμενα. Ωστόσο να πούμε ότι πρόκειται για βροχοπτώσεις σχεδόν ήπιες. Από το μεσημέρι βέβαια η εξασθένιση θα είναι πλήρης σε ολόκληρη την χώρα και επανέρχεται το καλοκαίρι με έθριο καιρό και αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την χώρα. Σημαντικό είναι να πούμε για τους βοριάδες οι οποίοι πνέουν ήδη και θα πνέουν όλη την ημέρα σήμερα στο Αιγαίο μέχρι και 7 μπουφόρ και τοπικά 8. Ισχυροί βοριάδες πνέουν και στα ανατολικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο πνέουν βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ, λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα εκεί. Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν ήπη. Μόνο στο Αιγαίο, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, θα πνέουν βορειοδυτική άνεμη 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία φυσικά, που έχει σημειώσει αξιόλογη πτώση μέχρι και 10 βαθμούς. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη και την Αττική δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Όσον αφορά στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τους 30 δεν θα τους ξεπεράσουμε. Όπως και στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, τους 28 με 29 και στα νησιά τους 26 με 28 βαθμούς. Αύριο φυσικά Περιμένουμε σταδιακή άνοδο στα επιρροτικά 31 με 32 βαθμούς. Και από Δευτέρα πια έχει επανέλθει το καλοκαίρι πλήρως, όπου περιμένουμε στα ανατολικά επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς και πάλι.
1: Ερώτηση τώρα σοβαρότατη. Αύριο στις 9 το βράδυ, οι άνεμοι στο Αιγαίο πώς θα πλέουν?
2: Στις 9 το βράδυ αύριο στο Αιγαίο?
1: Ναι, ναι. Δηλαδή ας πούμε προς Μήλο, ρε παιδί μου.
2: Προς Μήλο.
1: Μπαίνει κάποιος στο γνωστό σπαλάς.
2: Αν ταξιδέψετε, θα είναι ήπια, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Μόνο στο νότιο, ανατολικό Αιγαίο, εκεί δηλαδή στην Καρπάθο, στο Δωδεκάνησα, στην Ανατολική Κρήτη, εκεί περιμένουμε ένα εφταράκι.
1: Ωραία.
0: Εσύ αύριο φεύγεις.
1: Αύριο φεύγω το βράδυ, κατευθείαν 9 η ώρα. Πάω στο νησί.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ εύκολο ταξίδι θα είναι.
0: Πόση ώρα κάνει?
1: Με το κριτικό 4 ώρες. 9 φεύγω, 1 η ώρα θα είμαι εκεί.
0: Α, εντάξει. Κατάστρωμα.
1: Εννοείται κατάστρωμα. Κατάστρωμα με μηχανή κιόλας. Μόνος μου.
0: Μόνος σου.
1: Πάω εδώ τον πατέρα μου, ναι. 2 μέρες, 3.
0: Σόπερε.
1: Αφήνω παιδιά, σκυλιά, γατιά εδώ πέρα και έφυγα. Αλλά μην μας πιάσουν και τα μποφόρια
0: σου. Παίρνεις παραπάνω πραγματάκια μαζί.
1: Μπα και κάτσε κανένα μήνα. Λοιπόν, ήταν η Λιάλα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Οπότε λίγο Εύβοια, λίγο Σποράδε σήμερα, λίγο Βόρειο Αιγαίο, έτσι.
0: Το εισιτήριο το έχεις βγάλει μόνο αλέ ή και ρετούρ?
1: Αλέ. Σαν τον άλλο που πήγε στα τσιγάρα. Αλέ. Πήγε για τσιγάρα στον περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ. Είναι γι' αυτό μια άποψη.
0: Εντάξει, μωρέ. Εδώ ο φίλος ο Πέτρος λέει καλημέρα παιδιά. Στο Ηράκλειο ψιλοβρέχει πάντως. Πέτρες. Α, ρίχνει πράγμα. Μάλιστα. Ο Μιχάλης από την Άρτα έχει την απορία. Τελικά λέει ποιοι πολιτικοί αρχηγοί δεν ήταν χθες στο Προεδρικό.
1: Δούρου.
0: Θα σου πω ποιοι ήταν.
1: Ναι, για πες.
0: Ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Σωστά.
0: Ο Κουτσούμπας.
1: Σωστά.
0: Και ο Βελόπουλος είχε στείλει αντιπρόσωπο. Έναν βουλευτή του.
1: Σωστά. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά, ο Πρωθυπουργός ήταν
1: εργό. Και είπε και ο Κουτσούμπας, μου θυμίζει, λέει. Την εκδήλωση στις αρχές της μεταπολίτευσης, έτσι. Τότε που ήταν τετρακομματική.
0: Την αντιπροσώπευση στη Βουλή.
1: Ναι. Θέλω να πω.
0: Που ήταν 4 κόμματα, ναι.
1: Ναι, ναι. Ποιοι πήγαν στο Προεδρικό, 4 κόμματα. Μάλιστα.
0: Οι υπόλοιποι για τους δικούς τους λόγους δεν θέλαν να πάνε. Σεβαστό είναι αυτό. Τώρα οι λόγοι που επικαλέστηκαν είναι λίγο περίεργοι. Αλλά τέλος πάντων, ξέρω εγώ τώρα να λες ότι εδώ δεν εκφράζεται ο σεβασμός στη δημοκρατία και τις αρχές και οι αξίες χώρας και τα λοιπά. Δηλαδή όταν κυβερνούσες πώς πήγαινες δεξιώσεις της δημοκρατίας?
1: Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός αυτό που λες.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, λογικό είναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός και εσύ, λογικό δεν είναι? Δηλαδή όταν κυβερνούσαν το 15 γιατί πηγαίνανε? Τότε τι είχε έρθει, είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα, ας πούμε? Αυτό είναι.
1: Τώρα ξέρεις για ποιους το είπανε.
0: Απλά
1: και για ποιο λόγο το είπανε.
0: Ούτε ξέρω.
1: Η κυρία Δούρου δηλαδή.
0: Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να μάθω. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι, ξεπερνάνε την κοινή λογική, δεν θέλω να τα ξέρω.
1: Ούτε συμφωνώ μαζί σου.
0: Πραγματικά, δηλαδή μου φαίνεται. Και μόνο αστείο που το συζητάμε.
1: Βέβαια, γιατί είναι μια εκδήλωση στην οποία ο συμβολισμός του να είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ενωμένοι.
0: Ξέρω εγώ. Έτσι. Κάποια στιγμή.
1: Στο πολιτικό μέγαρο έχει
0: με τη χώρα ενδιαφέρονται όλοι. Το δείχνει και με κάποιου συμβολισμού. Αυτό είναι ένα συμβολισμό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Δεν είναι. Δεν έχει πολλέ ευκαιρίε. Συμβολισμό είναι επίση η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Που υποτίθεται κοιτά για το μέλλον τη χώρα. Για πράγματα τα οποία είναι απαρχαιωμένα, έχει εξελιχθεί ο κόσμο, πρέπει να αλλάξουν κτλ. Και εκεί δείχνει τη συνένεση που λέει.
1: Και έγινε συζήτηση ουσία ή πιάσαμε τα υπόλοιπα?
0: Τι συζήτηση?
1: Πιάσαμε τα υπόλοιπα.
0: Πιάσαμε τα αυτά. Πάντα βρίσκει, δηλαδή γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο είναι το κορυφαίο γεγονός για την εκάστοτε Βουλή, όποτε είναι να γίνει αναθεώρηση. Το κορυφαίο. Δεν υπάρχει ο κορυφαίο γεγονός. Είναι το μέλλον της χώρας.
1: Πάντως νομίζω τα κουκιά δεν βγαίνουν, έτσι.
0: Εντάξει, τα μετά μπαίνουν οι μικροκομματικές σκοπιμότητες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κρίμα.
1: Έτσι είναι, κύριε Γιάννη. Οι πολιτικοί μας αλλάζουν μαζί με την κοινωνία μας.
0: Τώρα
1: αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, Παναγιώτης, καλημέρα. Λέει κάτι μου λέει ότι θα γίνουν ακριβώς με τις ίδιες θερμοκρασίες εκλογές. Με τις θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα. Τώρα αν εννοεί χειμώνα ή φθινόπωρο.
0: Τι να, τώρα για χειμώνα μάλλον εννοεί.
1: Ναι.
0: Γενάρη, Φλεβάρη, ξέρω εγώ. Καλά, μα γίνουν είτε Γενάρη είτε Φλεβάρη, δεν είναι, θεωρούνται πρόωρες. Έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά, εντάξει, βέβαια. Αλλά αν γίνουν Σεπτέμβρη,
0: Θεωρητικά, ναι. Αυτό το έχει αποκλείσει όμως.
1: Ναι,
0: συνέχεια. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί το λέει. Και το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι μένα με έχει πείσει. Τι να σου πω, αν μας κοροϊδέψει όλους τώρα και έχουμε ετοιμαστεί. Έχουμε κλείσει εισιτήρια, έχουμε κάνει, έχουμε δείξει.
1: Μόνο πρωταπριλιά μην γίνουν, Μοιάζει ψέμα. Λοιπόν, κύριε Βραχνέ, τι θέλετε, διαφημίσεις? Μάλιστα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
8: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρακολουθεί. Σέρνει. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση πριν από λίγο. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων μετά την κακοκαιρία. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Από τη φωτιά επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα. Οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση χθες βράδυ περίπου 60.000 ανθρώπων από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στον Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανό οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές βροχές το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 και 35 πρώτα λεπτά, εδώ ο Γιώργος Γρηγοριάδης.
1: Γιάννης Πιταράς.
0: Πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας μετά του καιρού, που ντάλα καλοκαίρι ζήσαμε αυτό που ζήσαμε και σήμερα θέλει πάλι προσοχή σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ισπανία και Γαλλία, το εντελώς αντίθετο σκηνικό.
1: Απίστευτες εικόνες.
0: Πύρινος εφιάλτης πραγματικά, με κενώσεις πόλεων, καταστροφές σπιτιών, απέραντες εκτάσεις οι οποίες συνεχίζουν να κατακαίνε στην Ισπανία, στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, που άμα συνεχίσει θα φτάσει και στη Μαδρίτη δηλαδή.
1: Έχουν απομακρυνθεί από τις αιστείες τους 60.000 άνθρωποι, πολύ επικίνδυνες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Και πολύ δύσκολο να σβήσουν αυτές οι πυρκαγιές.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο πράγμα.
1: Στη Γαλλία το ίδιο.
0: Στα δυτικά, έξω από τον Μπορντό, όπου και εκεί μπορεί να φτάσει τον Μπορντό όπως πάει. Παρθένες περιοχές, παρθένα δάση, υπέροχοι τόποι. Μέρη τα οποία έχουν και πάρα πολλά εξοχικά και μονάδες ξενοδοχειακές έχουν εκενωθεί. Ναι. Τουλάχιστον 60.000 κόσμος έχει φύγει, έχει εκενώσει τις περιοχές οι οποίοι κάνουν διακοπές εκείνη την ώρα και τρέχαν να σωθούν οι άνθρωποι. Έχουμε στείλει και εμείς βοήθεια, έχουν στείλει πολλά κράτη της Ευρώπης. Οι ίδιες οι αρχές λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε για κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση.
1: Μα στη Μαδρίτη επλήγησαν και εγκαταστάσεις της NASA. Κοντά στη Μαδρίτη είχε κάτι τεράστιες εγκαταστάσεις η NASA εκεί και έχουν υποστεί τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις και αυτά ζημιές. Και στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν εκενωθεί 7 δήμοι κοντά στον Μπορντό με 173.000 κατοίκους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι εικόνες είναι φοβερές. Είναι φοβερές και πολύ δυσάρεστες βεβαίως. Και ο Μακρόν, νομίζω, η Γαλλία για πρώτη φορά στην ιστορία της ζήτησε βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να πάνε όσο το δυνατόν καλά τα πράγματα σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δοκιμάζονται έντονα το τελευταίο 24ωρο.
0: Μάλιστα. Εχθές τουλάχιστον από τη συζήτηση στο Προεδρικό Μέγαρο και τα διάφορα πηγαδάκια, γιατί εκεί είναι το ζουμί, στα πηγαδάκια που χαλαρώνουν λίγο, παίρνουν και ένα άπερολ. Α, ξέχασα.
1: Είχε τίποτα να φάτε?
0: Είχε διάφορα. Είχε φτιάξει ο σεφ του Προεδρικού μπουκίτσες, ρε παιδί μου, αυτά που. Finger food. Ναι.
1: Και αλκοόλ δεν είχε?
0: Όχι, είχε αυτά τα κοκτέιλ, κάνα άπερολ, κάνα αυτό. Και λίγο κρασάκι.
1: Κρασάκι. Λευκό ροζέ ή και κόκκινο.
0: Δεν ξέρω, δεν τα είδα. Εγώ δεν άγγιξα από
1: αυτό. Δεν άγγιξε.
0: Όχι, θα σου πω γιατί δεν άγγιξα. Γιατί όταν έφτασα, όταν φτάνει, η εντολή που είχαν οι σερβιτόροι του Προεδρικού ήταν να προσφέρουν μόνο νερό.
1: Ναι.
0: Μέχρι να έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί υποτίθεται θα βγάλει και το λόγο και πρέπει να είσαι νυφάλιος για να τον ακούσεις.
1: Μάλιστα.
0: Με το που βγάζει το λόγο, μετά ξεχύθηκαν όλοι οι άδειες σαν τα μπουκάλια.
1: Αλήθεια.
0: Έπρεπε να έχει φλασκή μαζί σου, αλλιώς δεν.
1: Καμιά παρουσία έτσι που να έκλεψε τις εντυπώσεις.
0: Σταμάτης Φασουλής.
1: Ναι.
0: Άλλος τώρα. Ο πιλότος προσγείωσε το αεροσκάφος. Ήταν και τιμόμενο πρόσωπο ο άνθρωπος.
1: Σωστά. Και δασκάλα από τα φουρνά και δύο μαθητές, έτσι.
0: Από τα φουρνά, δηλαδή αυτά ήταν τα πρόσωπα ουσιαστικά και ειδικά ο πιλότος ήταν και αντικείμενο θαυμασμού από πολλούς. Δηλαδή πολλοί βγάζαν και selfie μαζί του.
1: Ναι.
0: Και ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
1: Που προσγείωσε το αεροπλάνο στη Ζάκυνθο πριν από λίγες ημέρες.
0: Κατάφερε να το προσγειώσει.
1: Κατάφερε να το προσγειώσει και στη συνέχεια πήρε φωτιά το F-16. F-16 ήταν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που σου είπα για τις εκλογές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί επιμένω? Γιατί αν έχεις πάρει χαμπάρι, και το δείχνουμε και εμείς στην εκπομπή, όλο το διάστημα αυτό που έχει προηγηθεί, πάρα πολλοί βουλευτές τρέχουν δεξιά και αριστερά, κάνουν εκδηλώσεις. Ας τις πίτες που κόβανε. Οι πίτες, εντάξει, θα τις κάνανε. Μετά αρχίσαν τις εκδηλώσεις, τις μαζόξεις, τις ομιλίες. Τρέχαν δεξιά και αριστερά. Και ακόμα και τώρα έχουν εκδηλώσεις προγραμματισμένες.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα,
1: μεγάλη κάνει και ο κύριος Πανάκης.
0: Ναι. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι είχαν μπει όλοι σε προεκλογικό mood.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η μισή μέρα ήταν στο Υπουργείο και η άλλη ήταν για χειραψίες. Τώρα δεν ξέρω, άμα θα αντέξουν μέχρι το Μάιο.
1: Τώρα να είσαι μέχρι το Μάιο, δηλαδή πόσους μήνες έχουμε μέχρι το Μάιο?
0: Πολύ, παιδί μου, είναι πολύ πράγμα.
1: Και να κάνεις συνέχεια εκδηλώσεις.
0: Θα καούνε στο ζέσταμα.
1: 7 μήνες.
0: Δεν ξέρω. Ο κύριος Πανάκης, αφού τον ανέφερες εδώ, στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ στους εταιρικών, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από ένα πολιτικό από το να συναντά τον κόσμο, από το να χαιρετάει. Γιατί έτσι βλέπεις τι γίνεται και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν τελικά καταλήξουμε ότι τελικά θέλουμε τον πολιτικό να είναι στο γραφείο του ή να είναι έξω στις εκδηλώσεις, στο πεζοδρόμιο, στην αγορά.
1: Θεωρείτε ότι είστε της παλιάς σχολής, πολιτικός?
2: Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, γιατί είναι παλιά σχολή το να επικοινωνείς με τους πολίτες.
1: Όχι, γιατί πολλοί τώρα στρέφονται και στα social, γι' αυτό το λέω.
2: Απλά, με τα χρόνια υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψει ο παλιός τρόπος επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, ο παλιός τρόπος επικοινωνίας είναι και φυσικά να τον δεις από κοντά και να κάνεις πολιτικό γραφείο και να ακούσεις το πρόβλημα ενός θεσμικού φορέα, ενός πολίτη, και φυσικά να δεις και τι γίνεται έξω στο δρόμο, που θα δεις και εσύ με τα δύο στα μάτια ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Ανεξάρτητα από το χρόνο εκλογών. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι οι πολιτικές συγκεντρώσεις, οι πολιτικές, ας το πούμε, τις περιοδίες, οι επισκέψεις, δεν έχουν να κάνουν με το χρόνο των εκλογών, αλλά είναι μια υποχρέωση του πολιτικού, του ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά.
0: Ναι. Χάσαμε τη γραμμή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τζέσι, αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Σπανάκη, γιατί μάλλον χάθηκε η γραμμή. Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Σπανάκη, θα το αποκαταστήσουμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, σε αυτό εγώ συμφωνώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκλέγονται και μετά εξαφανίζονται.
1: Σωστό. Είναι σωστό να είναι δίπλα στους ψηφοφόρους το.
0: Απλά στο τέλος της ημέρας, επειδή ο ψηφοφόρος θα κάνει και αυτό ταμείο, το ταμείο του είναι στο παραβάν, το μπλε παραβάν, όταν θα μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να μην σε βομβαρδίζουν μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές με μηνύματα, φεύβολαν κτλ.
1: Να το χτίσεις αυτό.
0: Αυτό θέλει χτίσιμο, αυτό θέλει πόρτα-πόρτα.
1: Βασιλόπιτα.
0: Ναι, αυτό. Χειραψία, να βγάλει κάλου στο χέρι σου. Αλλιώς πώς τώρα, συγγνώμη δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, είναι μια όμορφη προσέγγιση παλαιού τύπου, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι και αποτελεσματική και πραγματικά έχει και την αξία της σε ό,τι αφορά στους ψηφοφόρους, οι οποίοι επιδοκιμάζουν, νομίζω και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Αν και πολύ βεβαίως, θα σου πω ότι στην αντίπερα όχθη υπάρχουν και πάρα πολλοί πολιτικοί που έχουν χτίσει διαδικτυακά την καριέρα τους. Είναι τρομερά ενεργοί στα social media και κερδίζουν από αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σπανάκη.
2: Ναι. Κοιτάξτε, όταν είσαι και από κοντά και βλέπεις και τους πολίτες από κοντά, αποφεύγεις και αυτά τα τρόλ που βγαίνουν και γράφουν διάφορα χωρίς να ξέρεις τι είναι και τι λένε. Πολλές φορές βρίζουν, κατηγορούν. Ενώ όταν είσαι από κοντά, ανταλλάσσεις και μια άποψη. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές και χαίρομαι όταν βρίσκω σε ένα χώρο που είτε είναι μια παρέα είτε σε ένα καφενείο, να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να μιλήσουμε και να δούμε πραγματικά ποια είναι η άποψη του καθενός. Αυτό νομίζω πρέπει να γίνει και οργανωμένα. Ξέρετε, εγώ προχτές στην συγκέντρωση που είχα εδώ στην εκλογική μου περιφέρεια, στον νότιο τομέα, θα κάνω και μια πρόταση εγώ στους συναδέλφους μου βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές των άλλων παρατάξεων, να κάνουμε οργανωμένους διαλόγους σε πλατείες περιοχών. Ώστε να μιλήσουμε. Βεβαίως, να μιλήσουμε, να συντονίσουμε, νομίζω, debate, τοπικά debate, όπου να μπορούμε να μιλήσουμε για το τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, για τη Νέα Σμύρνη, για την Καλλιθέα, για το Παλαιό Φάληρο, τι έχουμε κάνει για τον συνταξιούχο, τι έχουμε κάνει για τον ελεύθερο επαγγελματία, τι είπαμε και τι κάναμε, ή τι είπαμε και τι δεν κάναμε, ή αυτοί που τάζουν να δούμε πώς θα το κάνουν. Και τελικά πώς θα το υλοποιήσουν οι από τους αντιπάλους. Mm-hmm. Θα βάλουν νέους φόρους, γιατί αυτά που ακούμε από την αντιπολίτευση οδηγούν σε επικίνδυνα μονοπάτια, τα οποία τα είδαμε και το 2015 από τις παρατάξεις της τότε που έταζαν λαγούς με πετραχίλια.
0: Κύριε Σπανάκη, λοιπόν, πάντως ξέρετε κάτι, εγώ τα ακούω όλα αυτά. Απλά θα πω κάτι, ως πολίτης θα το πω. Mm-hmm. Τα ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία ως αφήγημα είναι πάντα κεντρικό αφήγημα για όλους. Όλοι αναφέρονται στην καθημερινότητα. Δεν τα αγγίζει κανείς. Η καθημερινότητα είναι, για παράδειγμα, ελακούβες δρόμους. Ναι, τα καπάκια κοιτάξτε, που είναι κάτω από το ύψος του οδοστρόκαλου. Λοιπόν, αυτό είναι καθημερινότητα. Καθημερινότητα υπάρχει, είναι η ανεξόφλητη λογαριασμή ρεύματος, όπου το βάρος αυτό των ανεξόφλητων λογαριασμών πέφτει στους υπόλοιπους.
2: Θα σας απαντήσω λίγο. Μισό λεπτό. Όταν συζητάγαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι μας κατηγορούσαν. Είδαμε όμως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει σοβαρά έργα. Είδαμε προχθές τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάζει τον Ε65, που είναι ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος, που φτάνουμε πλέον στην Ήπειρο με πολύ μεγάλη ασφάλεια και στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας.
0: Κύριε Σπανάκη, σας διακόπτω και πάλι. Ακούστε λίγο.
2: Δεύτερον, Με από το ταμείο να καθίσει.
0: Αυτά που αναφέρεστε είναι τα μεγάλα. Τα μεγάλα.
2: Είσαι τόσο και δεν τα μεγάλα.
0: Ασχολείστε με τα μεγάλα. Ασχοληθείτε και με τα μικρά καθημερινά.
2: Όταν για παράδειγμα αυτή τη στιγμή αν πάτε στη Νέα Σμύρνη, μισό λεπτό, αν πάτε στην Καλλιθέα, θα δείτε να αλλάζουν κεντρικές αρτηρίες αλλά και μικρά στενάκια με νέα ασφαλτόστρωση που δημιουργούν προϋποθέσεις και για οδική ασφάλεια, όπως θα δείτε και πεζοδιαβάσεις οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί και κυρίως κοντά σε σχολικά κτίρια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μα συγγνώμη, έχει πάει κανείς, εσείς πιστεύετε ότι έχει πάει κανείς, γιατί κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους της Αθήνας.
2: Ναι.
0: Έχει πάει κανείς μετά να δίνει τα λεφτά. Όποιος τα δίνει. Θέλετε να είναι η περιφέρεια, θέλετε να είναι το κράτος, να είναι ο Δήμος, όποιος και αν είναι. Έχει πάει μετά κανείς να το παραλάβει και να το ελέγξει.
2: Μην τα μηδενίζουμε. Υπάρχουν διαδικασίες.
0: Τώρα. Όλοι οι δρόμοι της Αθήνας είναι σαν να κάνει τη διαδρομή Παρίσι-Δακάρ.
2: Κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη, από το 2019 μέχρι σήμερα, στις τοπικές κοινωνίες γίνονται μικρά και μεγάλα έργα. Έργα που φαίνονται και έργα που δεν φαίνονται, που ξεπερνούν τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Για αυτά που φαίνονται λέμε.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, να δούμε λίγο, μισό λεπτό. Εδώ είναι διαφορετικό να πούμε ότι έχουμε αυξανόμενες ανάγκες και πρέπει να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις. Είναι όμως διαφορετικό να μηδενίζουμε μια δουλειά που γίνεται από αιτήματα, προσέξτε, της ίδιας τοπικής κοινωνίας.
0: Το ίδιο πράγμα δηλαδή, λέμε. Για έργα που
1: δεν
0: γίνονται,
1: το μηδενίζει
0: λέμε.
1: Κανείς, αλλά να, εδώ πέρα στο φάλιρο, εδώ το έργο. Που είναι σταματημένο.
2: Λοιπόν, ο φαλιρικός ορμός σε λίγους μήνες.
1: Που ήταν να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.
2: Σε λίγους μήνες ξεκινάει. Η εκβάθυνση και τα μέτρα, τα αντιπλημμυρικά στον Ηλισσό ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες, όπου είναι προαπαιτούμενο για να ξεκινήσει ο φαλιρικός ορμός. Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε πάνω από 10 εκατομμύρια αυτό το έργο στον Ηλισσό. Και έχουμε 370 εκατομμύρια από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που θα προχωρήσει ο φαλιρικός ορμός. Άρα λοιπόν εδώ.
1: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο.
2: Είναι μια διαδικασία δυναμική που προχωράει. Και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή ξέρετε ότι έχω μεγαλώσει σε εκείνη την περιοχή.
1: Το ξέρουμε.
2: Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι αντιπλημμυρική θωράκιση. Δηλαδή, ένα Κηφισό που τον προχωράμε πολύ διαφορετικά, καθαρισμούς κλπ. Έναν Ηλισσό με αντιπλημμυρική προστασία. Το ρέμα της Πικροδάφνης που θα δοθούν πάνω από 37 εκατομμύρια και άλλα 25 θα δώσει η ΕΙΔΑΠ. Άρα λοιπόν, μιλάμε για έργα τα οποία δεν είχαν γίνει δεκαετίες ολόκληρες. Στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως,
0: όλα αυτά τα έργα είναι αναγκαία. Λέμε,
2: γι' αυτό εγώ θα ήθελα.
0: Νομίζω ότι αυτό θα χρειαστεί τόσο χρονικό διάστημα.
2: Νομίζω, κύριε Πιταράκη και κύριε Γρηγοριάδη, είναι η καλύτερη ευκαιρία
0: το να
2: οργανώσουμε μαζί τέτοιου είδους διαλόγους στις πλατείες για να δούμε και πολύ συγκεκριμένα.
0: Βέβαια,
2: δηλαδή, για παράδειγμα, προσέξτε, όλοι γνωρίζαμε τον παλιό Άγιο Κοσμά. Υπάρχουν ανάγκες για πρόσθετους αθλητικούς χώρους. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το παλαιό φάλιρο αναβαθμίζεται το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ξέρετε ότι το ιστορικό γήπεδο, ο Μύρωνας, ξεχρονίζεται καταστάσεις. Το ίδιο στον Πανιώνιο, το ίδιο στον Ηλυσιακό, το ίδιο στο Μοσχάτο αποκτά το κολυβητήριο. Το ίδιο γίνεται στον Άγιο Δημήτριο, στην Ηλιούπολη.
0: Όταν κάποιο επισημαίνει, ακούστε λίγο, όταν κάποιο επισημαίνει ένα πρόβλημα, δεν ακυρώνει τα έργα τα υπόλοιπα που γίνονται.
2: Και προχωράμε στην Γλυφάδα και σε σοβαρά έργα και στο παραλιακό μέτωπο. Άρα,
0: οι επισημάνσεις που κάνουμε έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Όχι για να κυρώσουμε τα υπόλοιπα έργα που γίνονται.
2: Γι' αυτό λοιπόν ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Βάλατε κάμερες τώρα. Μπήκανε 388 κάμερες.
2: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα.
0: Τις κάμερες τις είδατε ότι μπήκανε. Μπήκαν.
2: Βεβαίως. Ακούστε λίγο.
0: Αυτές οι κάμερες το ξέρετε ότι δεν θα λειτουργήσουν που μπήκανε για το κόκκινο.
2: Ακούστε λίγο. Έχουν δοθεί ανακοινώσεις. Έχουν δοθεί απαντήσεις.
0: Δεν θα λειτουργήσουν, κύριε Σπανάκη, αυτές οι κάμερες.
2: Εγώ σας μισό λεπτό.
0: Μέχρι να δουν ποιος θα κάνει τον έλεγχο, την πιστοποίηση.
2: Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκηση.
0: Δηλαδή να κάνουμε ένα πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος μπορούμε.
2: Ψηφίσαμε ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ψηφίσαμε και ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Που ζητάμε τι από τους πολίτες να συμμετέχουν. Τι επαναφέρουμε ξανά τα συμβούλια νέων, ώστε και οι νέοι μας να συμμετέχουν σε αυτήν τη δυναμική διαδικασία καταγραφής και ανάδειξης των τοπικών προβλημάτων. Τι άλλο φέρνουμε, ηλεκτρονική ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές. Μπορεί να είσαι στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο, στην Κρήτη, να έχεις δηλώσει 60 μέρες πριν ότι θες να ψηφίσεις στις δημοτικές εκλογές και να ψηφίζεις. Τι θέλουμε να φέρουμε στην αναθεώρηση του συντάγματος, την επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές. Τι κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σφυρίζουν αδιάφορα. Αυτή είναι η ποιοτική και πολιτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τις άλλες παρατάξεις. Γι' αυτά όλα λοιπόν εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο και μάλιστα πολύ περισσότερο σε προεκλογική περίοδο.
0: Εκεί στο Υπουργείο τώρα, επειδή είστε και στο Υπουργείο Εσωτερικών, είστε υπουργός. Εκεί έχετε ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός λέει το Μάιο του 27.
2: Φυσικά, γενικότερα είστε έτοιμοι. Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα σε ενδεχόμενο εθνικών εκλογών.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, έντονη συζήτηση πρωί-πρωί έτσι με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη.
2: Και πολύ ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι είπε?
0: Debate, δεν είπε.
1: Εδώ ήρθατε στην πλατεία του Sky εδώ πέρα με τον Γιάννη τον Πιταρά και κάνετε αντιπαράθεση.
2: Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μπορεί βέβαια αυτό το debate να γίνεται και στο στούντιο. Είναι μια καλή.
1: Εννοείται και
2: να μιλάμε.
1: Από Σεπτέμβριο θα σας περιμένουμε.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.
2: Όχι και με τους πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δεν πρέπει να.
1: Εκεί κύριε Σπανάκη, συνήθως γίνεται χαμός γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος και στο τέλος καταλήγει.
2: Ο κόσμος κρίνει, ο λαός κρίνει.
1: Έτσι. Λοιπόν, Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών.
2: Καλή ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Μπει τη ευκαιρία, μιας και το.
1: Άστο τώρα.
0: Δεν το έφερε η συζήτηση, αλλά το φέρνουμε εμείς.
1: Άστο τώρα.
0: Γιατί όχι, άστο. 2 ευρώ θα σου πάει τώρα μέσα στη βδομάδα.
1: Δεν καταλαβες, πήγε 2 ευρώ. Πήγε 2 ευρώ. Το μεταξύ στα νησιά έχει πάει 2,40.
0: Φαντάζομαι.
1: Με το δεκάλεπτο.
0: Τη μείωση λες, την έκπτωση.
1: Ναι, με το δεκάλεπτο που βάλε η κυβέρνηση μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, το μεταξύ σήμερα βομβάρτισαν εκ νέου τάνκερ οι Αμερικανοί αυτή τη φορά, γιατί πήγε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό τον Αμερικανικό αυτή τη φορά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Στα στενά του Ορμούζη, Χούθη βαράνε στην Ερυθρά Θάλασσα. Τους βαρέσαν και τους σκουθεί και λένε ότι ήταν μάλλον από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράδα το χτύπημα. Τέλος πάντων, τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι δεν πάνε καλά. Αλλά πάμε λίγο στον κύριο Βαγγέλη Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, για να μας πει λίγο για το κομμάτι που ανέφερες πριν στον κύριο Σπανάκη για τις ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές. Στη ΔΕΗ. Έτσι.
0: Συγγνώμη, 3 δις.
1: 700 εκατομμύρια.
0: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι μισές από αυτές, τις οφειλές των καταναλωτών, είναι από αυτούς οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο. Φεύγει ο ένας, αφήνει πίσω του χρέη, πάει σε άλλο πάροχο, δεν τον ελέγχει κανείς. Δημόσιο αγωθό λέει το ρεύμα και δεν μπορεί να στο κόψει.
1: Ναι.
0: Αντιστοίχως τώρα, άλλο παράδειγμα σου φέρνω. Οι άλλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, για να αλλάξεις από ένα πάροχο να πας σε άλλον, πας μόνο αν έχεις εξοφλήσει τα χρέη σου στον προηγούμενο.
1: Ναι.
0: Αυτό το βάρος τώρα το επιμερίζεται σε όλους εμάς. Και πάνω στο λογαριασμό που βλέπουμε, έχεις 6 λεπτά την κιλοβατόρα επιπλέον επιβάρυνση για τα χρέη για τα 3 δις. Δηλαδή τα χρέη των υπολείπων, ναι, των παταξίδων, τα πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Και μετά μα τα δώσουνε, μας τα φέρνουν πίσω εμάς.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα.
1: Δώστε μας λίγο τα φώτα σας σε ό,τι αφορά σε αυτό το τεράστιο κατά την άποψή μας ζήτημα. Διότι 3 δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλουν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, έτσι. Καλούμαστε να τα πληρώσουμε στην κιλοβατόρα ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματι από τη στιγμή που βλέπουμε τις τιμές του ρεύματος ότι έχουν αυξηθεί. Ο κόσμος ψάχνει να βρει εναλλακτικές λύσεις. Ενώ ας πούμε πέρσι αρκετοί είχαν πάει σε μπλε σταθερά τιμολόγια και υπήρχε έτσι μια πιο ομαλή λειτουργία μέσα στην αγορά, γιατί ο καθένας ήταν δεσμευμένος σε ένα συμβόλαιο, οπότε πλήρωνε αυτό που ήταν να πληρώσει τέλος πάντων για να έχει και μια έκπτωση συνέπεια. Τώρα από τη στιγμή που αλλάξανε άρδιν όλα αυτά, το φαινόμενο αυτό, ο όγκος των ληξιπρόθεσμων αυξήθηκε, γιατί βλέπουμε ότι οι καταναλωτές αλλάζουν κάθε μήνα από τον ένα πάροχο στον άλλο. Με αποτέλεσμα να αφήνουν διαρκώς κάποιοι από αυτούς, υπόλοιπα στους προηγούμενους και με το κίτρινο τιμολόγιο, με το πράσινο τιμολόγιο, προσπαθούν να βρουν κάθε φορά χαμηλότερη τιμή, μην πληρώνοντας όμως κάποιοι.
1: Αυτό δεν κατάλαβα. Αυτό προβλέπετε, κύριε Πάνο, αυτό? Δηλαδή, μπορώ εγώ να χρωστάω στον προηγούμενο και να πάω στον επόμενο? Γίνεται, είναι δυνατό? Γιατί νόμιζα ότι πρέπει να έχεις εξοφλήσει για να μπει.
0: Είναι δημόσιο αγαθό, σου λέει το ρεύμα. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς ρεύμα. Και δεν στο κόβει. Απλό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, φυσικά.
3: Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο από τη στιγμή που δεν απαγορεύεται, δεν τους υποχρεώνει να πληρώσουν το χρέος για να πάνε στον επόμενο, το χρέος μένει, οι εταιρείες περιμένουν να πληρωθούν και μπορεί αυτό να γίνεται για συνεχόμενους μήνες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να εναλλάσσει, ας πούμε, εταιρείες, να τη γίνει τη μία στην άλλη και να αφήνει υπόλοιπα πίσω σε όλους τους προηγούμενους, εάν είναι κακοπληρωτής.
0: Ναι, και τι κάνουμε εμείς στην περίπτωση? Εμείς μπορούμε κάτι να κάνουμε.
1: Να κάνεις
0: δηλαδή,
1: και
0: ξαφνικά κόλμα. Εγώ βλέπω. Όχι, να μην.
1: Κάνει αυτό το κόλπο.
0: Παιδί μου, δεν θέλω να σου πω. Εγώ θέλω να μιμηθώ τον καλύτερο, όχι το χειρότερο.
3: Κοιτάξτε, όπως υπάρχει και το θέμα της ρευματοκλοπής, στη ρευματοκλοπή αυτό που συμβαίνει, πάλι επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές, πάλι πληρώνουμε για ένα ποσό περίπου ένα 5% τουλάχιστον λογαριασμό παραπάνω και 10% μερικές φορές οφείλεται γιατί προσπαθούν να καλύψουν τα κόστη της δερματοκλοπής. Δηλαδή συμβαίνει και σε άλλα θέματα να περνάει στους συνεπείς καταναλωτές αυτή η επιβάρυνση.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Αν σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής ζωής της χώρας την πληρώνουν πάντα οι νοικοκυρέοι και οι νοικοκυρέοι με την καλή έννοια, όχι με την έννοια που κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιούν για τη λέξη νοικοκυρέοι, κάποια στιγμή αισθάνονται και λίγο κορόιδα, έτσι. Και κάποια στιγμή λένε, ρε παιδάκι μου, εντάξει, δηλαδή τι να κάνω, να γίνω κι εγώ μπαταξής.
3: Ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει και κάποια εργαλεία στις εταιρείες προκειμένου να μπορέσουν αυτό το φαινόμενο να το μειώσουν. Να μην υπάρχει αυτή η διαφορά που αφήνουν κάθε φορά στους λογαριασμούς και να μην περνάει στους συνεπείς καταναλωτές.
0: Ναι, εγώ πώς μπορώ να πιστοποιήσω ως συνεπείς καταναλωτής ότι αυτή η επιπλέον επιβάρηση στο λογαριασμό μου προέρχεται από αυτά τα χρέη. Και πόσα είναι τα χρέη τελικά και πόσο μου αναλογεί εμένα και για πόσα θα το πληρώνω και αν θα το πάρω πίσω με έκπτωση στο μέλλον και το καθεξής.
1: Ναι, καλά.
3: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εκτοχευτεί το τελευταίο καιρό. Ειδικά με τις τιμές από το Φεβρουάριο και μετά που ξέφυγαν πάρα πολύ έχουν την τάση να αλλάζουν 200 παρόχους και κάποιοι από αυτούς να αφήνουν υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα αυτό θα έχει γιγαντωθεί το τελευταίο τρίμηνο που υπήρχε και παλιότερα, αλλά τώρα απλά έχει ξεφύγει.
1: Μα συγγνώμη τώρα, επειδή μερικά πράγματα μου φαίνονται και απλά δεν μπορούν να πούνε ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πάροχο αν δεν εξοφλήσεις τις οφειλές σου ή δεν μπορούν να πούνε ότι οι οφειλές σου πήγαινουν στον επόμενο πάροχο. Ο οποίος, δηλαδή τώρα αυτές είναι και απλές λύσεις, δεν είναι και κάτι δύσκολο να γίνει. Νομίζω ότι έχουν βρει την τρύπα στο σύστημα πάλι οι πονηροί.
3: Δυστυχώς κάπως έτσι σημαίνει και τα φαινόμενα αυτά.
1: Για όνομα του Θεού.
3: Μπορούν και δημιουργούνται. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μια φόρμουλα προκειμένου να μην
1: έχουμε. Δεν είναι και τόσο δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Άρα δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Υπάρχει σωτηρία. Να πάμε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
0: Λοιπόν, δεν έχουν ερεύνη.
1: Τώρα θα σου πω. Μας έστειλε μήνυμα ο Γιάννης. Λοιπόν, κύριε Πάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εντάξει, ένα τεράστιο πρόβλημα που νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί και να μην το πληρώνουν και αυτό το χαβαλέ. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους και είναι συνεπείς. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Γιάννης, καλημέρα Δεκατιανή από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 16 βαθμούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήρθε στο πανηγύρι μας. Έγινε πανικός από κόσμο. Ψάχναμε τραπέζια από τα σπίτια, λέει.
0: Φαντάσου.
1: Για να βάλουμε να κάτσουν οι άνθρωποι. Πολύ κέφι νεολαία, το απογείωσε. Η γουρνοπούλα έφυγε αέρα. Κεράσαμε και παραδοσιακή γαλόπιτα.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε όλους και του χρόνου.
0: Η γουρνοπούλα στην περιοχή εκεί είναι must στα πανηγύρια.
1: Και μετά για να δέσει το στομάχι, γαλόπιτα.
0: Ναι. Και φέτος, επειδή πήγα και εγώ, πρόλαβα να πάω την περασμένη Κυριακή σε πανηγύρι. Στην
1: Πελοπόννησο.
0: Ναι, στα όρια Αργολίδας Αρκαδίας, σε ορεινό χωριό, Αλέα.
1: Αλέα, ναι, ναι.
0: Χαμός. Και ήταν μάλιστα την ημέρα του τελικού. Δηλαδή το πανηγύρι άρχισε 12 και 20. Μόλις τέλειωσε ο τελικός. Ήταν ο τελικός του Μουντιάλ. Κανονικά άρχισε τότε. Περιμέναν όλοι τον πρόεδρο.
1: Ο οποίος πρόεδρος
0: ήταν. Ο οποίος ήταν μαζί μου στο καφενείο και βλέπαμε τον αγώνα. Λοιπόν, φέτος είναι must στις λαχιοφόρους αγορές τα κλιματιστικά. Δηλαδή το νούμερο ένα δώρο παίρνεις, παιδί μου, τα κουπόνια για να συμμετέχεις στο λαχιοφόρο. Νούμερο ένα δώρο είναι το κλιματιστικό, τα εννιάρια, τα μικρά.
1: Τα εννιάρια.
0: Δεν έχει σημασία όμως. Αλλά είναι top δώρο.
1: Πρώτο δώρο στις λαχιοφόρους.
0: Παλιότερα ήταν μια γελάδα, μια κατσίκα, ένα αυτό, ξέρω εγώ, μια γουρνοπούλα. Τώρα έχει αλλάξει εποχές. Κλιματιστικό σου λέει.
1: Και
0: έξυπνο κλιματιστικό.
1: Διαμονή σε κάποιο ξενοδοχείο στάνταρ. Και μετά τα δώρα αλλάζουν, έτσι. Πιστολάκι για τα μαλλιά.
0: Κούρεμα στην κυρία Τούλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντρ. Σολομός καπνιστός.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
13: Πέλα FM.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Μπαίνετε, πλησιάζει στον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχειρήσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό εκπρόσωπο τύπου, το τάνκερ επιχειρήσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τουλάχιστον 4 φορές. Ενώ το πλήρωμα, το οποίο προειδοποιήθηκε επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε στις αμερικανικές οδηγίες. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα για 2 νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών στον Περσικό κόλπο να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες, ενώ ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν και παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν. Τόσο το Μπαχρέιν όσο και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι χθες αναχαίτησαν αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωση τη σύγκρουση με την Τεχεράνη συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα στην Ιεμένη. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδιαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει πως οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2027. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εν μέσω της χειρότερης επιδημίας λάρας των τελευταίων 35 ετών, καθώς από την αρχή του 2026 μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το σύνολο για το 2025. Το 2000 η λάρα είχε κηρυχθεί εξαλειφθήσα στις Ηνωμένες Πολιτείες χάρη στον εμβολιασμό. Ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κατηγορείται πάντως ότι συνέβαλε σημαντικά στην κρίση, διαδίδοντας αντιεμβολιαστικά συνθήματα. Ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Αντβέρπ.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρει, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Υπηρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
19: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Γιάννης Πεταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Ραχλέ, όταν βάζεις αυτό το τραγούδι, μου έρχεται μία σκηνή, πραγματικά. Δωριέων 14.
1: Δωριέων 14. Τι είναι Δωριέων 14?
0: Είναι ο δρόμος στην Πάτρα. Του σπιτιού. Στα πλατεία Ελευθερία, στα προσφυγικά.
1: Ναι.
0: Εκείνη, αυτή είναι η περιοχή. Εκεί που μεγαλούργησα, πιτσιρίκι. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα τότε, δηλαδή υπήρχε ένα-δύο με το ζόρι.
1: Σε όλη την Πάτρα.
0: Στον δρόμο, ρε παιδί.
1: Ναι, παιδί,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί τώρα, άντε, πόσο να ήταν.
1: Και ακούγες μοντέρ τόκιν.
0: Και ήμασταν ο διπλανός ο φίλος, πιτσιρίκια τώρα. Η οικογένειά του είχε πάρει το διπλό ακάι ραδιοκασετόφωνο. Με τα αποσπόμενα ηχεία. Το όταν λέω διπλό,
1: το καλό,
0: η
1: το καλό.
0: Κασέτα εννοώ, που η μία έπαιζε, η άλλη έγραφε. Λοιπόν, και έχει βγει τότε το. Θυμάστε που βγαίνανε οι κασέτες σαν συλλογή που έλεγε Hit 85 και τα λοιπά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, και έχει βγει ένα hit κάτι που έχει μέσα διάφορα 12 τραγούδια. Πόσα είχε τότε.
1: Και είχε πρώτο τους Modern Talking.
0: Και είχε.
1: Το είχα και εγώ αυτό.
0: Και είχε Brother Louie και τα ακούγαμε όλη τη μέρα. Τον Brother Louie, γιατί προλαβαίναμε να τα ακούσουμε, γιατί μετά τη μάσα για την κάσετα. Και παίρναμε τα μπικ, τα στυλό, τα οποία μπικ εφευρέθηκαν όχι για να γράφεις, αλλά για να γυρίσεις την κασέτα. Όταν σου μάζευε την ταινία. Γι' αυτό, επειδή είχαν, ήταν πολυγονικό. Αυτή είναι η εικόνα που μου έρχεται πάντα όταν ακούω αυτό το τραγούδι.
1: Modern Talking. Και πριν, στο προηγούμενο διάλειμμα, παίξαμε Wild Boys. Duran.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήταν στην ίδια κασέτα.
0: Σίγουρα.
1: Προφανώς η κυρία Βαρσάμ έχει πάρει την κασέτα.
0: Έχει πάρει την κασέτα.
1: Και μας τα βάζει ένα-ένα. Εγώ νόμιζα ότι ξέρεις τι νόμιζα, θα έλεγε στην Eastway στο Παγκράτη. Τι θυμάσαι την Eastway, την δίσκο.
0: Ναι, ναι.
1: Που ανέβαινε εκεί τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές. Τα καύσιμα ήταν οικονομικά. Έτσι. Φορτώναμε τους βάτραχους. Ο πατέρας μου είχε Citroën βάτραχο. Φορτώναμε τα αμάξια εκείνης της εποχής, πηγαίναμε βόλτες και δεν μας ένοιαζε. Τώρα πήγαινε βάλε βενζίνη.
0: Ναι.
1: Τώρα που θα πω στη Μήλος και το σκέφτομαι και υδρώνω ολόκληρο, ξέρεις πόσο έχει εκεί, 2,40, 2,50, δεν ξέρω καν πόσο έχει.
0: Αν κάνεις την αναλογία των εποχών, τα πάγια που πλήρωνε.

0: ήτανε, δεν ξέρω. Ήτανε, είναι, απλά είναι αναμνήσεις μας, δεν ξέρω τώρα.
1: Γιάννη μου, ήταν φθηνά τα πράγματα τότε. Ήταν φθηνά τα πράγματα. Όσο και δηλαδή τότε με τις δραχμές ήταν πολύ πιο οικονομικά από ότι τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι τιμές που υπάρχουν σήμερα, αν τις πήγαινες εκείνη τη δεκαετία και έκανες αντιστοίχηση των τιμών, δεν θα το πίστευες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10 δραχμές κάνανε να σου θυμίσουν τα γαριδάκια. Το σακουλάκι με τα καρυδάκια έκανε 10 δραχμές.
0: Ναι.
1: Τώρα κάνει 340 δραχμές.
0: Και έκανες και αποταμίευση. Είχες και τον κουμπαρά του ταχυδρομικού ταμευτήριου στο σπίτι.
1: Μα δουλεύαμε μποροϊπάλληλοι και περνάγαμε ωραία και μας με έναν και λεφτά να αγοράσουμε και μηχανάκι και να πάμε και διακοπές. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια. Τώρα, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, όλα καλά. Ο Γιώργος Ξηραδάκης είναι στην παρέα μας. Ναυτιλιακός οικονομολόγος. Πάλι για τσέπη μας θα πούμε. Για τα καύσιμα βέβαια τώρα. Αλλά και για ευρύτερα για όλα τα προϊόντα που έρχονται από στενά Ορμούς, παγκόσμια ναυτιλία και όλα αυτά που γίνονται στη μέση.
1: Ερυθρά θάλασσα.
0: Ναι,
1: καλώς
0: τώρα επεκτείνεται το σκηνικό.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ σε μια πλατεία Ελευθερίας μεγάλωσα, αλλά ήταν του Βόλου.
0: Α.
2: Αλλά πιστέψτε με ότι θυμάμαι, επειδή είμαι και λίγο μεγαλύτερος, πολύ λίγο μεγαλύτερος, όχι πάρα πολύ.
1: Εντάξει, κάτι μήνες.
2: Κάτι μήνες, ναι. Θυμάμαι όμως ότι τη σπαζοκεφαλιά που είχαν όλοι τότε όσοι είχαν αυτοκίνητα ή οτιδήποτε τότε, στην κρίση του πετρελαίου του 70, δεκαετίας του 70, που και σας θυμίζω ότι είχαμε τότε και τα μονά ζυγά για το ένα Σαββατοκύριακο θα πάνε, αυτοί που είχαν αυτοκίνητα, έτσι, θα πάνε αυτή η εκδρομή. Θα χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο, το άλλο Σαββατοκύριακο θα χρησιμοποιήσουν άλλοι.
0: Mm-hmm.
2: Τα μονά και τα ζυγά. Επίσης, εκεί που θα
0: σου. Τα μονά ζυγά ήταν τότε μόνο για Σαββατοκύριακο.
2: Μόνο για τα Σαββατοκύριακα.
0: Α, δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Για να κάνεις εκδρομή. Ναι, αφού είπαμε αυτή τη ελάχιστη μήνες που μας διαφέρουν. Δεν έχουμε και τους πολλούς, αλλά αυτή η ελάχιστη μήνες. Συν το γεγονός ότι θυμάμαι τον Καραμαλή να πηγαίνει τότε τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή να κάνει. Να πηγαίνει συχνά πυκνά στην, κάτω στην, στον Περσικό κόλπο, στη Μερσία, στα διάφορα μέρη για να εξασφαλίσει τη ροή του πετρελαίου προς τη χώρα. Γιατί δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχαν τότε τα λόμπι και όλα αυτά. Και μετά σιγά σιγά δημιουργήθηκε και η ενίσχυση του ΟΠΕΚ και το κοντρολάρισμα, το ποιος θα παράγει, τι θα παράγει και όλα αυτά που γίνανε για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή, η οποία, ναι μεν, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί για να συνδέσουμε τις δύο συζητήσεις, ότι όλα έχουν γίνει πιο ακριβά, έχει γίνει και το άγχος πολύ πιο ακριβότερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα σε αυτή την εποχή δουλεύει και ο άντρας και η γυναίκα, οπότε το περιθώριο να υπάρχει κάποιος να χαλαρώνει τον άλλον στο σπίτι δεν υπάρχει.
0: Όχι, οπότε, δυστυχώς δεν υπάρχει, ναι.
2: Οπότε το πολλαπλάσιο τώρα δεν τη ζητάτε. Εδώ ζητάει όλο το σύστημα πώς θα δημιουργήσουμε πάγια. Πάγια για το ένα, πάγια για το άλλο. Οπότε ναι, πραγματικά καλά. Ο ένας από τους δύο τους μισθούς πάλι και τώρα φεύγει.
0: Μα,
2: ο ένας από
0: τώρα τους. Καταρχήν αυτό που λέτε για το άγχος το πληρώνουμε σε ψυχολόγους και διάφορες άλλες.
1: Και αυτά μόδες της εποχής, βέβαια.
0: Ναι, δεν είναι μόνο τώρα. Όντως είναι υπαρκτά ζητήματα. Δεν είναι ότι είναι. Παλιά πηγαίναμε στη γιαγιά κάτω. Μας κρεμάτιαζε και μας περνάγαν όλα.
2: Βεβαίως.
1: Τώρα πρέπει να κάνεις συνεδρίες σε ψυχολόγο, έτσι. Εναλλακτικές μορφές γυμναστικής, γιόγκα και διάφορα τέτοια. να ηρεμήσεις. Για να πας ήρεμος, να τσακωθείς, να γίνεις ξανά εκνευρισμένος.
2: Εδώ το ίδιο πρέπει να κάνεις και όταν είσαι στο γραφείο σου και περιμένεις ένα email ή περιμένεις ένα τέτοιο και πρέπει να βγεις έξω για να πας να περπατήσεις, λέει, για να μπορέσεις να έχεις πάλι να αποκτήσεις μια θετική άποψη για τα πάντα, για να μπορέσεις να μιλήσεις, για να σου φύγει το στρες. Υπάρχουν διάφορες ασκήσεις. Τέλος πάντων, όμως, με αυτές τις ασκήσεις δεν υπάρχει πρέπει να
1: κοντρολάρουμε.
2: Να ελέγξουμε το πετρέλαιο.
1: Για να πάμε, λέει, σε αυτό το θέμα, σας διαβάζω για να τα κοντρολάρουμε λίγο. Λοιπόν, εμπορείο θύρας 2479 95. Τώρα κάποια προφανώς κάτι έχει μέσα γιατί τη χαρακτηρίζει κάπως. 2479. Τριοβάσαλος μήλος 2430. Ανάφη Κυκλάδες 2420. Παλαιόμαντρες Αντιπάρου 2.40. Σχοινούσα 2.40. Σας λέω τιμές τώρα, έτσι σημερινές.
2: Παντού είμαστε στο 2 πλάς, στο 2,5 κοντά, σε όλο το Αιγαίο σχεδόν, σε όλα τα μικρά μέρη. Και νομίζω ότι και οι τρεις μας σε μια αντίστοιχη συζήτηση που είχαμε πριν από 15 μέρες, από 10 μέρες δεν θυμάμαι, πέσαμε ακριβώς μέσα. Είναι αυτό που περίμενα τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Σας έλεγα ότι μόλις θα τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο, θα αρχίσει η κορύφωση πάλι αυτής της κατάστασης. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην εκτόξευση.
1: Τι περιμένουμε, αυτό πείτε μας τώρα, γιατί μας προβληματίζει όλους.
2: Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι την κορύφωση αυτής της κλιμάκωσης. Η κλιμάκωση γίνεται σταδιακά. Η, η,

0: η εγκυχηρία αυτή που ζήσαμε είχε κάποια καλά αποτελέσματα, κακά τα ψέματα. Περάσαμε ένα 20ήμερο, ένα μήνα. Ναι, μες χτυπιόντουσαν πάλι, ρίχνανε βόμβες εκεί πέρα κάτω, αλλά από την άλλη είχαν πέσει τιμές. Είχε φτάσει στο 65, στο 67 δολάρια το βαρέλι. Αλλά υπήρξε ένα τέλος αυτό το πράγμα και καλπάζει, και καλπάζει, έχει πιάσει πάνω από 100. Οπότε εκ των πραγμάτων βλέπουμε τώρα μια γενίκευση, και θα σας την εξηγήσω γιατί είναι γενίκευση και πιο επικίνδυνη. Γιατί έχουμε δύο μέτωπα τα οποία έχουν παραλύσει. Το ένα είναι το κάτω πλέον ολόκληρη η Αραβική Χερσόνησος. Δεν είναι μόνο πλέον ο κόλπος.
1: Τα στενά του Ορμούζ, ναι.
0: Τα στενά του Ορμούζ, αλλά βλέπουμε και μια τάση να ξυπνήσει η Χουθή. Ήδη χτύπησε δύο πλοία της Σαουδικής Αραβίας, τα οποία δύο μεγάλα τεράστια πλοία τα οποία ταξιδεύανε, φεύγανε από τη λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας για να πάει προς Ινδία, Κίνα, δηλαδή προς την Νότια Ασία. Έχουμε πολλά χτυπήματα, πάρα πολλά χτυπήματα που δεν είχαμε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου μέσα στα στενά, τόσο σε πλοία που μας απασχολεί άμεσα και ως Έλληνες, αλλά και στα νησιά και στα παραγωγικά μέρη, και έχουμε και πολλές επιθέσεις από το Ιράν σε διάφορα μέρη τα οποία ουσιαστικά είναι και αυτά εξαγωγικά και ουσιαστικά είναι τα περιφερειακά μέρη της Αμερικής όπου υπάρχουν οι βάσεις, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και το δεύτερο μεγάλο μέτωπο και σπαζοκεφαλιά τεράστια είναι τα χτυπήματα που γίνονται πάνω στην Ουκρανία. Όχι στην Ουκρανία μόνο, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία και ουσιαστικά και στην Μαύρη Θάλασσα, όπου ζούμε το απαράδεκτο μοντέλο να χτυπιούνται και πλοία τα οποία φορτώνουν πετρέλαιο, θα πω τώρα για το πετρέλαιο και μετά θα πω για τα άλλα προϊόντα, πετρέλαιο από μέρη τα οποία από το Αζερβαϊτζάν ή από το Καζακστάν ή οτιδήποτε μέσω των πετρελαγωγών πηγαίνουν σε διεθνή ύδατα, και όμως και αυτά χτυπιούνται. Αυτό είναι το παράλογο της υπόθεσης, το οποίο εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτή τη στιγμή, και δεν μπορεί να το δεχτεί και η παγκόσμια κοινωνία και η παγκόσμια οικονομία. Γιατί ξέρετε, άμα στερείς πετρέλαιο από εδώ και από εκεί, μετά όχι 2,50 θα πάει και 3.
1: Και βέβαια έχουμε και τους διεθνείς παίκτες στην αγορά πετρελοειδών, οι οποίοι θησαυρίζουν αυτή την κατάσταση και την εκμεταλλεύονται μέχρι ενός σημείου, έτσι.
0: Θέλω να σας πω, αυτοί εκμεταλλεύονται τα πάντα.
1: Εντάξει.
0: Και όταν είναι χαμηλά, εκμεταλλεύονται άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να ήταν ακόμα χαμηλά.
1: Μα αυτό λέω, αυτοί πάντα κερδισμένοι θα βγουν.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Να σας πω, και επειδή εμείς είμαστε σαν Έλληνες έμποροι και ουσιαστικά οι παραγωγικές δυνάμεις μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από την εποχή που γυρνούσε τον Μπικ την κασέτα μέχρι τώρα, η παραγωγικότητά μας έχει πέσει και αυτό που έχει μείνει μέσα στη δικιά μας την οικονομία είναι είμαστε έμποροι. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι είναι, όπως τα λέτε, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά η ουσία είναι ότι το μεγάλο μέρισμα, το μεγάλο κομμάτι και το μέρισμα και η ευθύνη για την ανύψωση αυτή των τιμών είναι ουσιαστικά αυτό το μπλοκάρισμα, αυτή η πόλεμη οι δύο. Και λες και είναι στημένη, δηλαδή λες και είναι τόσο ωραία στημένη για να μπορούν να ρυθμίζουν την όλη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και παράλληλα να δημιουργούν τα έντονα προβλήματα κυρίως στην Ευρώπη, η οποία είναι απόλυτα εξαρτημένη από την ενέργεια. Ευτυχώς βρέθηκε η λύση με το φυσικό αέριο. Ευτυχώς έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα κράτη από την Ελλάδα τη μεγάλη παραγωγή των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως είναι από τον αέρα, από τον ήλιο κτλ. Του ρεύματος. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό, και πρέπει να το πούμε αυτό. Όπως αυτό είναι σημαντικό και για την Κίνα. Βλέπετε την Κίνα, η οποία έχει γίνει η πιο, αν θέλετε, μεγάλη παραγωγικός χώρα ανακάτοικο, όχι αναχώρα, έτσι. Στην παραγωγή τέτοιας ενέργειας, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να τρέχουμε τώρα όλοι από πίσω και να φοβούμαστε για συγκεκριμένα πράγματα και για το τι μένει γενέστε όσον αφορά πλέον ακόμα και το επισητικό κομμάτι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στη Μαύρη Θάλασσα φεύγουν τα σιτηρά τα οποία έχουν σταματήσει, έχουν χτυπηθεί πλοία μέσα στην Ουκρανία στα λιμάνια, μέσα στην Κριμαία, απάνω στη Ρωσία κανονικά. Και δεν θα έχουμε σε λίγο, θα έχουμε και το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε το 2022 και 2023, σας θυμίζω, που θα υπάρχουν κράτη που δεν θα φάνε καλαμπόκι και δεν θα έχουν καλαμπόκι και σιτάρι. Και εντάχει σας ολοκληρώνω λέγοντας ότι το ίδιο θα συμβεί και με την πλέον μπλοκάρισμα και με τα λοιπάσματα που έχουμε από τη Μαύρη Θάλασσα, από συγγνώμη, από την, και από τη Μαύρη Θάλασσα έχουμε λοιπάσματα και από τη Ρωσία, αλλά κυρίως έχουμε από, την, από το Αραβικό κόρπο.
1: Μάλιστα,
0: αυτό που φοβόμαστε είναι το χειρότερο και ολοκληρώνω εδώ πέρα, είναι η περιφερειακή αντίδραση του Ιράν, η οποία άρχισε από τους Χούθι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει από Χιτσμπολάχ, και φοβόμαστε πάρα πολύ για τα πληρώματά μας, φοβόμαστε για τα πλοία μας και ουσιαστικά πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί όσον αφορά τις καταναλώσεις μας, γιατί τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα τουλάχιστον τις επόμενες
2: δύο. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός οικονομολόγος, χαρά μας που τα λέμε κάθε φορά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα μας.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επειδή έχει στείλει και ένα μήνυμα ένας φίλος εδώ, να το πούμε κι εμείς, να πούμε κι εμείς έτσι από τη μεριά μας ένα αντίο στον Τζον Τίκη.
1: Βεβαίως.
2: Έναν Έλληνα καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε μεσουρανίσει δεκαετίες του 70 και του 80, γεννημένο στη Λέσβο. Έφυγε κάποια στιγμή για Αυστραλία και μετά επέστρεψε και τραγούδησε πολλές επιτυχίες.
1: Ένας ωραίος καλλιτέχνης. Πολύ ωραίος
2: καλλιτέχνης. Νομίζω, κύριε Βραχνέ, με ένα τραγούδι του μπορούμε να πούμε ένα σύντομο γεια μέχρι και τις διαφημίσεις μας και το δελτίο ειδήσεων.
1: Για πάμε.

0: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Ξεμπάλιζαμε Θράκων.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησίας, Ποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Τις 9:40 έφτασαν οι κλήσεις που δέχτηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Σε πυρηνό κλοιό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Επλήγησαν εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ κοντά στην πρωτεύουσα, ενώ απομακρύνθηκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στην νότιο-δυτική Γαλλία. Εκκαινώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες πάντως που μετέδωσαν οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης για 2 δύο νεκρούς εξαιτίας της επίθεσης. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σαββατιάτικη τώρα, ξεκινήσαμε χειμωνιάτικη, αλλά μάλλον έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα, κύριε Πιταρά. Έχουν φύγει τα συννεφάκια. Οπότε το γυρνάμε σε καλοκαιρινό φθινοπορεινή δεκατιανή.
1: Ναι, θα έχει λίγο αέρα μετά. Αλλά θα έχει δροσίσει, δηλαδή. Βέβαια από Δευτέρα Τρίτη.
0: Μέχρι 27 λέει σήμερα.
1: Ναι. Ξανά ανεβαίνει 35 και μετά θα χτυπήσει και ένα 40 ρημά.
0: Νομίζω αναμενόμενο είναι. Οι παλαιότεροι ακροατές μας γράφουν ότι αυτά που είπαμε εμείς, ότι τότε που ήμασταν παιδιά περνούσαμε καλά και μας μένανε και χρήματα κτλ., δεν ισχύουν, λέει, παιδιά. Ήσασταν με τις μανάδες σας και τους πατεράδες σας και την περνάγατε ζάχαρη γιατί δεν πληρώνατε τους λογαριασμούς και τα πάγια.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που λέει έχει απόλυτο δίκιο, γιατί τότε τουλάχιστον οι μανάδες και οι πατεράδες μας. Στο σπίτι μέσα, ακόμα και αν δεν υπήρχε μία, δεν το έπαιρνες χαμπάρι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ήτανε τόσο υπερήφανοι και νοικοκύριδες, όπου τα παιδάκια, όλοι εμείς δηλαδή τότε, δεν είχαμε ιδέα τι γινότανε. Αν υπήρχαν λεφτά, δεν υπήρχαν, τα βγάζουνε πέρα, δεν τα βγάζουνε πέρα, ναι. Πώς κάνουν τα κουμάντα τους, γιατί πάντα είχαμε την απορία, πώς κρατιέται, εγώ το είχα, την είχα και μετά.
0: Και ήμασταν και όλοι ολιγαρκείς, Γιάννη.
1: Ναι, έτσι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Δηλαδή δεν ξεκινούσαμε να πάμε στις Μαλδίβες διακοπές και μετά κλεγόμασταν.
1: Κοίτα, υπάρχουν περιοχές.
0: Πήγαμε στο χωριό μας και περνάγαμε πολύ ωραία.
1: Στις χώρες όπου καλοκαίρι για μπάνια, η νησιά, αυτό που λέμε νησιά, θα πάω να... δεν υπήρχε αυτό. Ότι θα πάω να πάρω το καράβι, να πάω στο νησί να κάνω διακοπές, δεν υπήρχε.
0: Ναι, τώρα υπάρχουν και πολλές επίκτητες ανάγκες, ναι, οι οποίες δεν είναι πραγματικές, απλά δημιουργούνται από το lifestyle της σύγχρονης εποχής.
1: Να είναι καλά, εντάξει, εκεί στον Πρακουμάδι υπήρχε μια γούρνα και βουτάγαμε εκεί και περνάγαμε.
0: Και εμεί στο ποτάμι.
1: Και νομίζαμε ότι ήταν και πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων.
0: Στου Καρπέτα πηγαίνανε οι μεγαλύτεροι από εμάς, βάζανε πέτρες στο ποτάμι, κλείνανε ένα κομμάτι,
1: ναι,
0: μαζευότανε νερό και πηγαίναμε και βουτάγαμε. Και ξέρεις τι παιχνίδι κάναμε, ας πούμε, τι ωραία που ήταν. Εντάξει, ήταν διαφορετική η ζωή εκείνες τις εποχές. Πολύ πιο οικονομικά τα πράγματα και από άποψη απαιτήσεων δικών μας. Αλλά και εντάξει, και έτσι δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ.
1: Συγκρίνεις λίγο δύο πράγματα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι εκείνη η εποχή ήταν η καλή και αυτή είναι η κακή.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ο κόσμος εξελίσσεται, όλα πάνε μπροστά. Βελτιώνονται πράγματα, λύνονται πράγματα της καθημερινότητάς σου. Πολύ απλά
0: καλά,
1: πράγματα.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος που έχει στείλει και το μήνυμά του, ότι πέρναγε, λέει, το Θεσσαλικό κάμπο χωρίς κλιματισμό. Ή να περιμένεις τηλέφωνο να στο βάλουν σε 4 μήνες και να έπρεπε να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για
0: τότε
1: να
0: τότε έτσι ήταν, σύμφωνοι. Ναι. Έτσι
1: εννοείται
0: ήταν
1: ότι έπρεπε να εξελιχθούν κάποια πράγματα, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει. Περνούσαμε ίσως φτωχότερα, αλλά εντάξει, ίσως και οικονομικότερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα τώρα, το αγαπημένο σου θέμα, το τεράστιο θέμα που τοποθετήθηκαν πάλι νέες κάμερες. 388 νέες συσκευές σε κομβικά σημεία της Αττικής που θα καταγράφουν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και θα τεθούν, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων ημερών ή μπήκαν.
1: Ποιων ημερών?
0: Μπήκαν οι 388 κάμερες.
1: Μπήκαν.
0: Λειτουργούν δηλαδή αυτή τη στιγμή, μιλάμε κανονικά.
1: Ποιος θα κάνει την πιστοποίηση των παραβάσεων? Ποιος θα υποδέχεται τις κλήσεις, ποιος θα τις κοιτάει, ποιος θα κάνει τις διασταυρώσεις, ποιος θα στείλει τον μπιλιετάκι?
0: Εμένα ρωτάς, γιατί δεν έπρεπε αυτά να έχουν προβλεφθεί πριν μπουν οι κάμερες?
1: Αυτό λέω. Όταν κάνεις, εγώ γι' αυτό είπα πριν στο Σπανάκι ότι όταν κάνουμε κάτι, καλό είναι να το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι, έτσι λέει η λογική.
0: Εσύ, Γιάννη μου, νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν πάει να κάνει το μισό.
1: Γιώργο, τα αυτονόητα πρέπει να λύσουμε όμως.
0: Ναι. Δηλαδή αυτές μπήκανε, αλλά δεν θα λειτουργούν.
1: Να σου το πω με ένα παράδειγμα.
0: Πες το μου, όπως θες.
1: Με ένα πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα σου φέρω το παράδειγμα της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Η Κύπρος τι έκανε? Δεν αγόρασε κάμερες. Αγόρασε υπηρεσίες. Έκανε ένα διαγωνισμό. Πήγανε οι ενδιαφερόμενοι και αγόρασε υπηρεσίες. Δηλαδή ήρθες εσύ.
0: Ναι.
1: Και σου λέει το Κυπριακό κράτος: θα σου δίνω αλφα ποσό και εσύ θα αναλάβεις. Θα βάλεις τις κάμερες, θα τις λειτουργήσεις. Θα κόβεις τα μπιλιετάκια, θα τα στέλνεις τα μπιλιετάκια και εγώ για κάθε χρήση κάμερας θα σου δίνω αυτό το ποσό.
0: Ένα πακέτο λοιπόν.
1: Ένα πακέτο υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Το κράτος Κύπρου πληρώνει μια υπηρεσία.
0: Εμείς τη βάζουμε τις κάμερες και μετά περιμένουμε να δούμε ποιος θα τις θα γίνουν κινήσεις.
1: Η αστυνομία πήγαινε στην αστυνομία. Μάλλον μίλαμε την αστυνομία να σου πει τις ντάνες στα χαρτιά που υπάρχουν τώρα, οι οποίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί.
0: Που στο τέλος ελέγχει ένας υπάλληλος ένα PC, ας πούμε. Ναι. Για να τη στείλει στον διοικητή να κόψει το πρόστιμο.
1: Και πάμε και με παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Γνωστός, υπάρχει τροχονόμος σε διασταύρωση, περνάει από το φανάρι που είναι κόκκινο, αλλά υπάρχει ο τροχονόμος που ρυθμίζει την κυκλοφορία, περνάει το φανάρι που είναι κόκκινο, τον γράφει. Του έρχεται μπιλετάκι. Δεν έχει βγάλει άκρη μέχρι σήμερα που μιλάμε. Και ούτε θα βγάλει. Γιατί πήγε να κάνει ένσταση ο άνθρωπος να πει ότι ρε παιδιά, ο τροχονόμος μας είπε, γιατί ρύθμιζε την κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Άντε βρες άκρη εκεί.
0: Μια καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, Ιαβέρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκουίζε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Λοιπόν, έτσι όπως τα λέμε, είναι τα πράγματα ή κάπου κάνουμε λάθος? Γιατί τώρα, εάν βάζουμε κάμερες απλά για να τις βάλουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε στην πραγματικότητα, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα.
2: Ακούστε, σε πρώτη φάση, αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι ολοκληρώθηκε ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η τοποθέτηση 388 καμερών σε 100 κόμβους μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαν προβλεφθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ολοκλήρωση των έργων να μην χάνουν το χρόνο τους, γιατί είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι αυτό της ψηφιακής διακυβέρνησης, εμείς βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ολοκλήρωτες οι διασύνδεσεις του συστήματος με τα πληροφορικά συστήματα της Οχέας, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη ψηφιακή λειτουργία το δίκτυο των καμερών. Είναι τα τρία στην αρμόδια υπουργεία, τα οποία έχουν το συνοδησέας και είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι, ιδίως το προστασία του πολίτη και τροχέα. Δεν μπορεί κάποιος άλλος, ιδιώτης ή η περιφέρεια, να εκδώσει
0: να βεβαιώσει παράβαση.
2: Να βεβαιώσει παράβασης και πρόσημα σε πολίτες. Αυτό είναι αρμοδιότητα της τροχέας. Εγώ ευελπιστώ άμεσα σύντομα να έχουμε νέα σχετικά με το σύστημα αυτό. Έχουν παραδοθεί οι υπολογιστές οι οποίοι είχαμε υπολογίσει. Ήταν κάποιοι υπολογιστές οι οποίοι θα μπαίνουν σε ένα τμήματα. Τώρα είναι ένας υπολογιστής ο οποίος έχει πάει στο σύστημα αυτό της ψηφιακής διακυβέρνησης και περιμένουμε με συνεργασία να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
0: Ακούγεται λίγο παράξενο όλο αυτό που μας περιγράφεται, έτσι. Αν μου επιτρέπετε, πολύ ιδιαίτερο μάλλον, όχι λίγο ιδιαίτερο.
2: Είναι, και ακούστε, μεταφορά δεδομένων από την περιφέρεια Αττικής, δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε σαν αρμοδιότητα εμείς και σαν υποχρέωση να τοποθετήσουμε τις κάμερες και να στείλουμε τα δεδομένα μέσω VPN, ασφαλή σύστημα μετακίνησης, μεταφορά δεδομένων, στην τροχέα για να κάνουν τη συγκεκριμένη εργασία μετά. Σαν περιφέρεια και αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Αυτή ήταν η σύμβαση, αυτή ήταν η εργασία μας και θεωρώ πως έγινε και πολύ σύντομα με πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίστηκαν κατά την πορεία, διότι δεν είναι απλό έργο να γίνει η τοποθέτηση των καμερών, γιατί δεν τις παίρνουμε από ένα ράφι και τις βάζουμε σε ένα άλλο ράφι.
0: Αυτό καμία αντίρρηση.
1: Αυτές μπήκανε, λειτουργούν τώρα δηλαδή.
2: Εμείς είμαστε έτοιμοι να στείλουμε δεδομένα.
0: Ναι.
2: Τα οποία δεδομένα θα πάνε σε αυτό το σέντερ, σε αυτόν υπολογιστή.
1: Βοηθήσετε. Δηλαδή, αυτές, γιατί τώρα εγώ έχω μπλεχτεί, γιατί διάβαζα ότι αυτές οι κάμερες της περιφέρειας τραβάνε υλικό, οπτικό υλικό από την πίσω μεριά του αυτοκινήτου. Οι υπόλοιπες κάμερες που έχουν μπει, οι χίλιες τόσες τέλος πάντων που είναι της.
2: Δεν μπορώ να σχολιάσω γι' αυτό, γιατί δεν έχω.
1: Αστυνομίας παίρνουν φωτογραφία από μπροστά.
2: Δεν έχω εικόνα. Αυτές οι χίλιες κάμερες της αστυνομίας δεν έχω εικόνα για τι πράγμα μιλάμε.
1: Η βεβαίωση της παράβασης σε ποιον θα πηγαίνει τώρα, στον ιδιοκτήτη?
2: Ακούστε, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ναι, είναι λίγο δύο διαφορετικά δίκτυα καμερών, τα οποία αυτά θα βρεθούν σε διασύνδεση όταν ολοκληρωθούν. Οι χίλιες κάμερες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Από πού την έχετε αντιλήσει αυτή την πληροφορία δεν το γνωρίζω.
1: Είναι να μπουν αυτές οι κάμερες και κάτι τέτοιο.
2: Δεν έχουν μπει. Δεν το ξέρω και πώς ακριβώς θα λειτουργούν. Αυτές οι συγκεκριμένες κάμερες 388 λαμβάνουν 6 φωτογραφικά καρέ από το πίσω μέρος του αυτοκίνητου και ένα βίντεο υψηλής ευκρινίας σε μια απόσταση 15 με 20 μέτρα, περίπου στις 17 μέτρους μπαίνει ο στήλος τοποθέτηση των καμερών και παίρνει πινακίδα, χρώμα και τύπο αυτοκινήτου για να είναι ξεκάθαρο εφόσον υπάρχει παράβαση. Ποιος την έχει κάνει? Υπάρχει μια άσπρη γραμμή πριν ακριβώς από το φανάρι και από τη διάβαση των πεζών, γιατί και η διάβαση των πεζών έχει πράσινο φανάρι εκείνη την ώρα που το αυτοκίνητο έχει κόκκινο. Ναι. Και αν κάποιος την ώρα που έχει ανάψει το πράσινο, το κόκκινο φανάρι, διασχίσει αυτή την άσπρη γραμμή, με δύο τρόπους γίνεται αυτό. Είτε το βλέπουμε την κάμερα και πότε ξεκινάει η κάμερα, από μόνη της όταν ανάψει το κόκκινο φανάρι υπάρχει ρυθμιστής που της δίνει εντολή άνοιξη.
0: Άρα όταν βγαίνει ένα κονδύλι.
1: Κάτσε
0: έτσι,
1: να λύσουμε λίγο το πρακτικό.
0: Περίμενε να σου πω λίγο και θα το πεις. Όταν βγαίνει ένα κονδύλι, εμείς προσπαθούμε να προλάβουμε να τοποθετήσουμε τις κάμερες για να προλάβουμε το κονδύλι και τους χρόνους και τα χρονοδιαγράμματα. Και από εκεί και πέρα το παραπέμπουμε Στον επόμενο.
2: Δεν το παραπέμπουμε.
0: Θα πρέπει να το διαχειριστεί το όλο σύστημα.
2: Δεν παραπέμπουμε κάτι. Εμείς τοποθετήσαμε και είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με το σύστημα της τροχέας.
1: Ωραία,
2: ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή το παίρνουμε εμείς και πετάμε κάπου αλλού, ας το πούμε σε εισαγωγικά.
0: Όχι, αλλά μάλλον, άλλο σύστημα έτσι. Είναι αυτές οι 388, άλλο σύστημα χίλιες που λέει ο Γιάννης, άλλο είναι οι άλλες που μπήκαν νωρίτερες, άλλες είναι αυτές που θα
2: μπουν. Δεν έχουν μπει χίλιες ακόμα. Από πού το αντλείτε αυτό ότι έχουν μπει χίλιες?
0: Όχι, αυτές που ακούμε ότι θα μπουν, εν πάση περιπτώσει.
2: Όταν θα γίνει ο διαγωνισμός, όταν θα γίνει η δημοπράτηση, όταν θα αναλάβει κάποιο ανάδοχο για να
1: ολοκληρώσει το θέμα με τις κάμερες αυτές. Λέτε εσείς ότι θα κάνει αυτή τη λήψη φωτογραφίας και βίντεο.
2: 6 φωτογραφιών και ένα βίντεο υψηλής ευκρίνειας.
1: Από την πίσω μεριά του αυτοκινήτου.
2: Σωστά, για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία έχουν λυθεί.
1: Η βεβαίωση του προστίμου. Σε ποιον θα πηγαίνει ονομαστικά?
2: Θα πηγαίνει στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος.
1: Άρα όχι σε αυτόν ο οποίος το οδηγάει εκείνη την ώρα.
2: Μα πώς θα το ξέρουμε εμείς αυτό?
1: Αυτό λέω.
2: Ναι. Άρα πάει στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, ο οποίος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ποιος οδηγούσε. Εάν δεν δηλώσει μέσα στο χρονικό περιθώριο που του δίδεται, περίπου 10 μέρες, να απαντήσει ποιος ήταν ο οδηγός ο οποίος παραβίασε τον εχθρό σηματοδότη, καταλογίζεται στον ίδιο τον ιδιοκτήτη.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ο ιδιοκτήτης έχει την ευθύνη σε ποιον δίνει το αυτοκίνητό του.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο, το παράδειγμα που ανέφερα πριν. Περνάει ο οδηγός κόκκινο φανάρι με υπόδειξη τροχονόμου, ο οποίος ρυθμίζει την κυκλοφορία. Του βεβαιώνεται πρόστιμο και πρέπει αυτός να αποδείξει ότι εκείνη την ώρα παραβίασε το κόκκινο επειδή υπήρχε ο τροχονόμος που του είπε να συνεχίσει την πορεία του.
2: Πρώτα απ' όλα στις κάμερες παίρνεται στο βίντεο ότι υπάρχει τροχονόμος.
1: Ναι.
2: Γιατί η κάμερα είναι 17 μέτρα πριν σε στήλο πιο στο αντίστοιχο ύψος με τα φανάρια και πάνω από το αυτοκίνητα, τα οποία έχει πλήρη ορατότητα του κόμβου, του συνόλου του κόμβου. Mm. Άρα φαίνεται και ο τροχονόμος. Δεύτερον, οι τροχονόμοι γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο με τον οποίο ξεκίνησαν τη ρύθμιση κυκλοφορίας. Ξεκίνησε στις 9 και τελείωσε στις 9 και 4 π.χ. Mm-hmm. Το διάστημα αυτό δεν πιάνουν οι κάμερες, όχι ότι δεν γράφουν, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα τη δεδομένη στιγμή. Θεωρώ πως υπάρχει και μια προσπάθεια να δουν αν μπορεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάπως να διακόπτεται αυτό. Υπάρχουν πάντως οι δικλείδες ασφαλείας. Έχω συζητήσει μάλιστα και πρόσφατα που πήγα στο ΦΕΠΕΚ της τροχέας με τους διοικητές της τροχέας και δήλωσαν ευθασμός ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα το πώς αυτά θα αναγνωρίζονται.
0: Εσύ για αυτή την κλίση που μιλάς τώρα, Γιάννη, είναι πραγματικό γεγονός με τον τροχονόμο. Αυτή την κλίση ποια κάμερα την
2: αποκλείεται να είναι οι κάμερες της περιφέρειας.
0: Οι δικές σας δεν είναι, το καταλάβαμε.
1: Δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι, μου το περιέγραφε ο άνθρωπος ως πραγματικό γεγονός.
0: Γιατί μας έχει στείλει και ένας τηλεθεατής μας ότι έχει φάει κλίση.
1: Ήταν εδώ στην Ποσειδόνος, κάτω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτή λειτουργεί. Αυτή στην Ποσειδόνος.
1: Αλλά όχι στην Ποσειδόνος, γιατί στην Ποσειδόνος δεν υπάρχει τροχονόμος συνήθως. Δεν έχει. Δεν ξέρω. Τα πρόστιμα ποια είναι, μπορείτε να μας πείτε, δηλαδή για κάποιον ο οποίος παραβιάσει το κόκκινο και του έρθει η κλίση με κάμερα τώρα, ποια θα είναι?
2: Νομίζω 750 ευρώ είναι το πρόστιμο για κόκκινο φανάρι η δεδομένη στιγμή.
1: Δεν έχει αφαίρεση.
2: Και αυτό έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με το θέμα της υποτροπής.
0: Σωστά.
2: Γιατί άλλο να περάσεις μία φορά και το κόκκινο φανάρι... Κι άλλο να κάνεις καθημερινή πρακτική, το ότι περνάω τα φανάρια, άρα στο πρώτο φανάρι με 750, στο δεύτερο θα είμαι 2.000 ευρώ, στο τρίτο θα είμαι 4.000 ευρώ. Δεν είμαι σίγουρος, με μια επιφύλαξη τα νούμερα, έτσι δεν είναι το κομμάτι αυτό που...
0: Κατανοητό, ναι, εντάξει.
2: Έτσι, δηλαδή θα υπάρχει και το δίπλωμα, θα γίνεται 6 μήνες, 12 μήνες. Και αν συνεχίζει να περνάει σκοπινό φανάρι, ας το πάρουμε και για πάντα. Θέλω να σταθώ λίγο όμως, επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο, για το τι υπηρεσία προσφέρει σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και θα κάνω την εξής ερώτηση. Περνάτε με πράσινο φανάρι. Θέλετε να περάσει κάποιος με κόκκινο και να σας κουρέψει την οικογένεια για πάντα? Εμένα αυτή είναι η ερώτηση.
0: Όχι βέβαια, αυτό δεν το συζητάμε.
2: Όχι.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Άρα,
0: αυτό.
2: Ας δούμε τη θετική πλευρά της τοποθέτησης 388 καμερών σε 100 σημεία που μας έχει υποδείξει τροχέα. Γιατί μας έχει υποδείξει τροχέα? Γιατί εκεί υπάρχει έντονη παραβατικότητα. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες ή και ξένοι οι οποίοι είναι επισκέπτες της χώρας, οι οποίοι περνούν κατά κόρον τα κόκκινα φανάρια.
0: Εμείς γιατί δεν το κάναμε όπως στην Κύπρο που είπε ο Γιάννης νωρίτερα, να έχουμε το πλήρες πακέτο στα χέρια μας και να μπορούμε μετά να το διαχειριζόμαστε?
2: Δεν γνωρίζω το καθεστώς. Εξ όσων γνωρίζω στην Ελλάδα, δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος ιδιώτης να διαχειριστεί αυτές τις κάμερες όσον αφορά τα πρόστιμα και τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών που παραπατούν στον δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και είμαι 100% ικανοποιημένος και χαρούμενος που μπήκαν αυτές οι κάμερες, γιατί δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, η αλήθεια είναι. Έχουν λειτουργήσει σε όλο τον κόσμο και για άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Είναι ένα σημείο άμυνας, ένα νέο εφόδιο για την οδική ασφάλεια, το οποίο θα προσπαθήσει τι να κάνει, να αλλάξει λίγο νοοτροπίες και συμπεριφορές, έστω και με αυτόν τον τρόπο που ο φόβος φυλάει τα έρημα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο, να μην παραβιάζουμε στο σηματοδότη. Είναι μια εγκληματική, μια κακουργηματική και μια αντικοινωνική συμπεριφορά ακραία το κάποιος να θέλει να περνάει κόκκινο φανάρι την ώρα που είναι τείχος και μπορεί να περνάει εν υποψία στο
0: περίμενο
2: μια μοτοσυκλέτα.
0: Μετά να βάλουμε στο πρόγραμμα να φτιάξουμε λίγο και τα οδοστρώματα, τους δρόμους. Και να, βάλουμε στο, και να βάλουμε και στο πρόγραμμα να διαχειριζόμαστε και λίγο την κυκλοφορία.
1: Καλή, να μπουν και άλλες κάμερες. Είναι να μπουν και κάμερες στα λεωφορεία.
2: Ακούστε μισό λεπτό. Οι κάμερες είναι άλλο πράγμα των λεωφορείων. Θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το κομμάτι της οδοποιίας. Θα σας πω ότι στην περιφέρεια Αττικής δεν βάζω το δημοτικό δίκτυο των Δήμων, των 66 Δήμων. Μιλάω μόνο το καθαρά της περιφέρειας δίκτυο. Είναι 1770 χιλιόμετρα. Υπάρχουν 600 στρέμματα νησίδες. Υπάρχουν 32.000 φανάρια, τα οποία προσπαθούμε να τα εξυγχρονίσουμε και κάθε μήνα μπαίνουν και καινούργια φανάρια. Υπάρχουν υπηρεσίες λοιπόν, οι οποίες γίνονται καθημερινά με πολύ κόπο και από τις υπηρεσίες και από τη διοίκηση. Πραγματικά σας το λέω αυτό, το βλέπω από μέσα πλέον πώς γίνεται. Και είναι τόσο μεγάλο το δίκτυο, αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν περιφέρεια, το οποίο και με ραβδί ακόμα μάγου να έχεις, δεν μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξουν όλα. Να σας πω για σημαντικά έργα, αν θέλετε, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι οι κάμερες, όπως είναι το κομμάτι των 100 πρότυπων μη σηματοδοτούμενων διαβάσεων που έχουν τοποθετηθεί σε όλη την Αττική, τα οποία λειτουργούν και νύχτα και έχουν και ηχητική σήμανση για άτομα τα οποία έχουν μειωμένη όραση. Έχουμε εγκαταστήσει 1100 φωτιστικά LED σε υπόγειες διαβάσεις αυτοκινήτων και για το αποτύπωμα να μειώνεται, αλλά και για καλύτερο φωτισμό. Βρισκόμαστε ήδη σε έργο το οποίο.
1: Κύριε Μαρκουίζο, απλά σας διακόπτω για το εξής λόγο. Είναι η ίδια κουβέντα που κάναμε και τον υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, νωρίτερα. Το ότι επισημαίνουμε κάποια προβλήματα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ακυρώνουμε αυτά που έχουν γίνει,
0: όχι,
1: τα θετικά.
2: Όχι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά εγώ έχω υποχρέωση να πω ότι το συγκεκριμένο έργο, γιατί γι' αυτό συζητάμε, το 388 κάμερες, είναι ένα εμβληματικό έργο για τη χώρα μας. Εξελίσσεται, εξυγχρονίζεται όπως γίνεται στο εξωτερικό. Και εγώ κοιτάζω τη θετική πλευρά και σαν Περιφέρεια Αττικής έχουμε κάνει το μέγιστο δυνατό, πραγματικά με ισχυρή βούληση από τον Περιφερειάρχη, γιατί υπήρχαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ολοκληρώθηκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα. Και πολλά άλλα έργα τα οποία, ας πούμε, γιατί είπατε για το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό, το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και άλλη φορά, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται μετροπολιτικής και ολιστικής προσέγγισης που δεν υπάρχει. Τη δεδομένη στιγμή, με διάχυτες αρμοδιότητες, δεν γίνεται. Παράδειγμα, υπάρχει μια κατασκευή της Νέας Χάραξης, βελτίωση υφιστάμενης και την παλαιά Αθηνική Οδό Αθηναοδηγών, που γίνεται, αυτή τη στιγμή εκτελείται το έργο για να απαλύνουμε λίγο το φόρτο του Κηφισού από τις νταλίκες, από τα εμπορευματοκιβώτια, γιατί μιλάμε για μια αύξηση εμπορευματοκιβωτίων τουλάχιστον 500% την τελευταία πενταετία. Αυτά που κυκλοφορούν από την
0: Αθήνα και την Μαρκουίζο, ναι.
2: Γενικότερα. Αλλά... Και υπάρχουν και άλλα, όπως οι νέες πεζογέφυρες. Είμαστε σε ένα στάδιο μελέτης για την αλλαγή του στιθέου στον Κηφισό που είναι σοβαρό.
0: Εδώ το κάναμε χθες και στο δελτίο του Sky τώρα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το βάλουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αυτό δεν ήταν μέσα στο χρονοδιάγραμμα, έτσι. Δεν βγήκε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Η γέφυρα εδώ πέρα κάτω σε εμάς.
2: Τι είναι η γέφυρα?
0: Του Κηφισού η διευθέτηση. Στο Φαλερικό Δέλτα κάτω. Πώς τη λένε τη γέφυρα για να εδώ που είναι κλειστή ο δρόμος εδώ
1: και. Κάτω λες.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι για τη διάνοιξη, για την εκβάθυνση της
0: κλειστής. Αυτό λέω, ναι.
1: Για τα
0: αυτό ήταν να έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο.
2: Λέτε για τα αντιπλημμυρικά έργα τώρα.
0: Ναι, τη γέφυρα.
2: Δεν έχω σαφή εικόνα γι' αυτό, δεν μπορώ να σας δώσω σαφή.
0: Μα γι' αυτό το λέω, είναι άλλη κουβέντα τώρα, μην την αναλύσουμε.
2: Σωστά. Πάντως, εγώ θέλω να κρατήσουμε κλείνοντας ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το κομμάτι των 388 καμερών, το οποίο ενισχύει πραγματικά μέσα σε ένα σύνολο 31 έργων. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Και λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε.
0: Κύριε Μαρκουίζο, ήταν ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για
2: καλά.
0: Τη συζήτηση που είχαμε.
2: Να είστε καλά.
1: Στο τέλος της ημέρας, το θέμα είναι από όλες αυτές τις παρεμβάσεις που γίνονται, να αλλάξουμε και λίγο μυαλά. χωρίς από ένα σημείο και έπειτα να έχουμε και τον μπαμπούλα ενός προστίμου πάνω από το κεφάλι μας. Να είναι συνείδηση αυτό.
0: Καμιά φορά χρειάζεται.
1: Ναι. Ναι, εδώ βλέπω μηνύματα πολλά των φίλων. Ο Μιχάλης λέει: πείτε για τις διαγραμμίσεις. Πρέπει να είσαι medium για να τις βρεις. Έχεις δίκιο, απόλυτο δίκιο. Για τις μοτοσυκλέτες πάνω σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους. Όλα αυτά τα έχουμε θίξει και δυστυχώς είναι κάτι και έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Έτσι, η συμπεριφορά για να κάνει ο καθένας τη δουλειά του δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα του. Πέρα από τη σκιά του δεν βλέπει κανείς. Μας και εγώ να εξυπηρετηθώ, να βάλω εκεί που με βολεύει το μηχανάκι, τα αμάξι και πέρα βρέχει.
0: Εντάξει, τώρα τέλος πάντων.
1: Και ο Χρήστος εδώ λέει: καλημέρα, καλές οι κάμερες στους δρόμους, αλλά να δούμε λίγο και τους δρόμους.
0: Συγγνώμη, για αυτό που είπες, άμα υπήρχε θέση να βάλεις το μηχανάκι, θα το βάζεις όπου να είναι. Άμα υπήρχε θέση να παρκάρεις. Αυτά δεν είναι ζητήματα που αφορούν στους πολίτες και πρέπει με κάποιο τρόπο
1: προφανώς,
0: να λυθούν.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν.
1: Και αν υπήρχε θέση, το θέμα είναι αν υπήρχαν θέσεις, αν θα πήγαινες να το βάλεις και 300 μέτρα πιο μακριά από
0: ακριβώς.
1: Αν δεν έβρισκες. Ποιος θα πήγαινε, για
0: τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όλοι εκεί από κάτω. Μπαμ. Θα σου θυμίσω, τώρα πάμε πολύ πίσω. Όταν ήταν να πεζοδρομηθεί η Ερμού. Η Ερμού. Πιο ακριβώς δρόμος σε.
0: Ναι, ναι,
1: σε
0: τώρα
1: Ελλάδα.
0: Πια βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Όταν ήταν να πεζοδρομηθεί γινόντουσαν συλλαλητήρια.
0: Για μαρτυρίες.
1: Συλλαλητήρια.
0: Ναι.
1: Από τους ίδιους εκεί τους καταστηματάρχες. Μας πεθάνατε, μας κλείσατε, μας κάνατε, μας δείξατε. Πήγαινε εκεί να δεις τα μαγαζιά τώρα.
0: Πήγαινε να αγοράσει εκεί τώρα. Δεν αγοράσει ποτέ. Yeah. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, έλα. Θα χαιρετήσεις.
1: Τι να χαιρετήσω. Α, τελειώσαμε.
0: Ναι, Γιάννη μου, σου κάνω νοήματα εδώ και κάνα δεκάλεπτα, αλλά. Κάτι άλλο έχει στο μυαλό σου.
1: Δεν σε χορταίνω.
0: Λοιπόν, έλα, άντε, πες τώρα ότι πες τα δικά σου για να πω και εγώ τα δικά μου.
1: Θες να κάνουμε και την άλλη ώρα.
0: Άμα δεν θες να κάνουμε εκπομπή στην τηλεόραση, κάντε για την άλλη.
1: Βαριέμαι να απαντηθώ τώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Έλα, μία και σήμερα έμειναν. Άντε.
1: Λοιπόν, έλα, 10 παρα 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε και αύριο το πρωί εδώ, 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη μέρα της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα λέμε στην τηλεόραση του Sky σε πολύ λίγη ώρα. Γεια σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγείο.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
15: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
19: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
20: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
19: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
20: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
21: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
22: Bella FM.
23: Το να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι έπληξε τάνκερ το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης από την πλευρά τους προειδοποίησαν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου να μένουν μακριά από αμερικανικές βάσεις. Ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πυρπολώντας, όπως υποστήριξαν, 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν και παρατηρητήριο του 5ου Αμερικανικού στόλου μέτρα των Μπαχρέιν. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της συγκρούσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβούλοι του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Πολλαπλά πλήγματα σημειώθηκαν χθες βράδυ στο λιμάνι Χοντέιδα της Ιεμένης. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις και προειδοποίησε ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του χθες στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εν μέσω της χειρότερης επιδημίας λαράς των τελευταίων 35 ετών, καθώς από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
26: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
27: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί.
0: ανεμιβόρη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
2: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι στην παρουσίαση του έκτου και τελευταίου μέρους της σειράς αυτής που ετοιμάσαμε με την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτη, και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα καθηγητή, με αφορμή το βιβλίο που έγραψαν με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 με υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη. Επειδή ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και είναι η ώρα των συμπερασμάτων, όμως έχουμε αφήσει κρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα. Κυρία Τριανταφύλη, τι ξεχάσαμε?
5: Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι το «Κορίτσι στον ήλιο» είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στην δικτατορία. Και βέβαια ο λόγος που θυμόμαστε αυτήν την ταινία είναι το διάσημο τραγούδι «Ένα πρωινό» που ακούγεται

0: κάτι για τις εικαστικές τέχνες.
1: Ναι, η γνωστή αυτή δυναμική της πρωτοπορίας πιάνει και τις εικαστικές τέχνες. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που βρήκαμε είναι ότι επειδή η λογοκρισία ουσιαστικά χρησιμοποιεί τους νόμους που προϋπήρχαν, οπότε χρησιμοποιεί το πλαίσιο για να λογοκρίνει τα έργα, στα εικαστικά, επειδή δεν είχαν αναφορές από το παρελθόν, τα πράγματα κινούνται με μια ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία. Δημιουργούνται πολλές νέες γκαλερίες, ο Δεσμός, ο Κοχλίας στη Θεσσαλονίκη, ο Μπαχαριάν φυσικά ιδρύει το καλλιτεχνικό κέντρο Ώρα και εκδίδει και το Χρονικό, που είναι ένας απολογισμός όλης της πολιτιστικής ζωής κάθε χρονιάς. Και να αναφέρουμε εδώ που έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το Ινστιτούτο Γκέτε, το Βρετανικό Συμβούλιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι χώροι που εξαιτίας του ότι το καθεστώς δεν θέλει να ενοχλήσει και να έχει διπλωματικά εμπόδια με τις χώρες που εκπροσωπούν, είναι χώροι που αναπτύσσονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, δηλαδή κάνουν πολύ πρωτοποριακές εκθέσεις, φιλοξενούν σημαντικούς ζωγράφους, κάνουν πολύ ωραίες συζητήσεις και είναι πάρα πολύ ενεργά στη διάρκεια της δικτατορίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ότι ένας όχι πολύ γνωστός εικαστικός σήμερα, ο Ξενάκης, γίνονται πάρα πολύ πρωτοποριακά πράγματα καταρχάς στα εικαστικά. Ο Ξενάκης, ας πούμε, βάζει κόνους έξω από το Γερμανικό Ινστιτούτο, από το Ινστιτούτο Γκέτε, από τους οποίους κόνους εννοούμε αυτούς που έχουμε στον δρόμο, και αναδύονται καπνοί στον αέρα. Δηλαδή, κάνει ένα installation, όπως τα λέγαμε σήμερα, ως μια σαφέστατη πράξη αναρχίας και εναντίωσης.
0: Ναι, μια εγκατάσταση,
1: ναι. Εναντίωση στο κατεστημένο. Ο Γαΐτης φυσικά κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, ονόματα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Ακριθάκης, ο Τέτσης, ο Τσόκλης, ο Φασιανός, ο Μόραλης. Κάποιοι είναι εκτός Ελλάδας, αλλά έρχονται στην Ελλάδα και εκθέτουν σε πάρα πολλές γκαλερί. Ο Γιάννης Γαΐτης, να αναφέρουμε ότι κάνει αυτή τη φοβερή έκθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Δεσμό το 1973, λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο που απασχολεί τόσο στις μέρες μας δεν θα μπορούσε να με αφήσει ανεπηρέαστο. Η Όπη Ζούνη, ο Μιχάλης Κατζουράκης, η Ελένη Βερναδάκη, να πούμε ότι ιδρύει το 1968 μαζί με τον σύζυγό του στο Μορφολογικό Κέντρο Αθηνών.
0: Λειτουργεί το ίδιο και μια γκαλερί όπως, ας πούμε, ένας εκδοτικός οίκος που λέτε ότι είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Α, ναι, ως προς αυτό, ναι. Απλώς τα έργα των εικαστικών τεχνών δεν περνάνε λογοκρισία προφανώς, γιατί δεν μπορούν να τα λογοκρίνουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλές φορές εκ των υστέρων έχουν σημειωθεί παρεμβάσεις του καθεστώτος, κάποιες φορές κάποιες εκθέσεις κλείνουν, αλλά όπως πάντα βρίσκουν τον τρόπο με

0: κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, όπως ανέφερα πριν και για την περίπτωση της Μαριέτας Ριάλδη, υπάρχουν αυτές οι δύο φοβερές εκθέσεις που γίνονται ως οι σούπερ πρωτοποριακές της εποχής σε ένα γκαράζ στην Ερατοσθένου στο Παγκράτη, όσο τρομερά εναλλακτικός χώρος, και υπάρχει και δημόσια έκθεση ανοιχτό χώρο στη Βάρκιζα, ως πολύ alternative που θα λέγαμε σήμερα, εναλλακτική.
1: Όλα τα βρίσκει κανένας τότε, ναι. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί και στα μεγάλα ερωτήματα που θέτουν όλα αυτά. Δηλαδή κάποιος ακροατής που άντεξε να μας ακούσει σε όλες αυτές τις εκπομπές μπορεί να ρωτήσει και ποιο είναι το διατάφτα. Ωραία είναι όλα αυτά που μας λέτε. Τι μας λένε όλα αυτά? Και νομίζω ότι μας λένε πάρα πολλά και περισσότερα από ό,τι εκ πρώτης μπορούμε να συμπεράνουμε. Καταρχάς να πω ότι εμάς μας απασχόλησαν τρία μεγάλα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι, υπήρξε άνθηση των τεχνών και του πνεύματος στην εποχή εκείνη? Και η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, δηλαδή τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Μπορεί κανένας να πει, θα γινόταν αυτή η άνθηση ανεξαρτήτως της δικτατορίας? Αυτό είναι μια απάντηση που δεν μπορούμε να την απαντήσουμε με σιγουριά, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά εκεί πάμε στο δεύτερο ερώτημα, γιατί έγινε? Εμείς εκεί ουσιαστικά διακρίνουμε ανάμεσα σε δύο κατηγορίες εξηγήσεων που συνυπάρχουν. Δεν είναι αντίθετες οι μεν από τις δε. Απ' τη μία έχουμε τάσεις που είναι ανεξάρτητες του καθεστώτος. Ποιες είναι αυτές? Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημιουργικότητα σε όλο τον κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του 70, και η δημιουργικότητα αυτή με τους τρόπους που είδαμε έρχεται και στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι ερμητικά κλειστό σύστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται βέβαια από τη μεγάλη μεταπολεμική ανάπτυξη. Η Χούντα συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων τους, αλλά βέβαια έχει πάρει μια απίστευτη δυναμική που θα διαρκέσει μέχρι το 73. Οπότε υπάρχει μεγάλο καινούριο εισόδημα που δημιουργείται, μεγάλες προσδοκίες, η κοινωνία έχει ένα δυναμισμό και μια ζωντάνια και ο πολιτισμός την εκφράζει. Ωραία, αυτά είναι πράγματα που θα συνέβαιναν ανεξαρτήτως Χούντας. Ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο κατά τη γνώμη μας? Ότι υπάρχουν και χαρακτηριστικά της Χούντας που παραδόξως βοηθούν αυτή τη διαδικασία.
2: Όπως?
1: Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η πολιτική με τα κόμματα είναι εκτός νόμου. Πράγμα που οδηγεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να στραφεί προς τον πολιτισμό. Διότι ο πολιτισμός είναι υποκατάστατο της πολιτικής σφαίρας. Όταν ο Σαββόπουλος τραγουδάει ή ο Μαρκόπουλος τραγουδάει στη Λίδρα, ουσιαστικά έχουν και ένα πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν, και συγχρόνως ο κόσμος δεν έχει, για να το πούμε διαφορετικά, την απασχόληση την πολιτική που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε έχει και χρόνο και ενέργεια και χρήμα, τα οποία τα ρίχνει στους καλλιτέχνες και στους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο γυρίζουν όλη αυτή την ενέργεια, διαπλάθοντας την κοινωνία με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τη διαπλάθουν τα κόμματα.
2: Εδώ θα σας διακόψω τώρα. Πώς τους είπατε αυτούς, οι πνευματικοί άνθρωποι?
1: Ναι.
2: Και μια γενιά, είμαι και εγώ μέσα αυτή, ηλικιακά, μεγαλώσαμε περιμένοντας τους ανθρώπους της διανόησης να μιλήσουν, πνευματικοί άνθρωποι. Ανταποκρίνονται αυτοί οι άνθρωποι, πνευματικοί, δηλαδή σε αυτό που, για τους οποίους έχουμε συζητήσει, ή είναι αυτό αργότερα, πρέπει να το αξιολογήσουμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά με την έννοια να πούνε κάτω η Χούντα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά αυτό που κάνουν μέσα από το έργο τους, δίνουν ένα πολιτικό στίγμα το οποίο δεν είναι ευτελές. Είναι ποιοτικό ως επιτοπλίστων, γιατί δεν είναι συνδεδεμένο με τα κόμματα, δεν είναι συνδεδεμένο με το κράτος. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω δεν έχει επισημανθεί μέχρι τώρα, το οποίο ουσιαστικά πιστεύω μας επιτρέπει να κατανοήσουμε επιπλέον των άλλων παραγόντων γιατί αναπτύχθηκε αυτός ο κόσμος, γιατί έγινε η πνευματική έκρηξη την εποχή εκείνη με τρόπο που αλλιώς δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μοναδικό της εποχής και των παραστάσεων και των συνθήκων των πολιτικών της εποχής εκείνης.
2: Αυτό που εύκολα θα μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι η καταπίεση οθεί τον άνθρωπο να σκεφτεί πολιτικά, πώς θα το πω, να αντιδράσει, αρκεί αυτό να λειτουργεί. Δηλαδή έχει κάποιο νόημα ή δεν το βρίσκεται?
1: Μέχρι σε ένα σημείο, δηλαδή η δυσκολία ουσιαστικά σε βοηθάει με τον τρόπο της κάπως να βρεις ένα διαφορετικό δρόμο.
2: Δηλαδή λέμε για τη σημερινή εποχή ότι η τρυφυλλώτης δεν δίνει τα περιθώρια να υπάρχει άνθηση, ας πούμε, εξωγό στη σκέψη.
1: Ίσως σε ένα
2: αυτό επιβεβαιώνεται αυτό ή είναι απλώς μια,
1: ως ένα σημείο,
2: συνηθισμένη μπαρούφα?
1: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η καταπίεση από ένα σημείο και μετά μπορεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος δημιουργίας, γιατί δεν επιτρέπει τίποτα. Όπως επίσης ότι και σε συνθήκες, ας πούμε, ομαλότητας μπορεί να συναντήσει κανένας σπουδαία έργα, αλλά και πολύ κακή κατάσταση του πολιτισμού. Το κλειδί στην ιστορία

0: Εκείνη είναι το μέτρο, πιστεύω. Δηλαδή, την εποχή εκείνη είχαμε μια δικτατορία η οποία δεν ήταν από τις πιο καταπιεστικές δικτατορίες που υπήρχαν. Δηλαδή, ο ελίτης, ας πούμε, κάποια στιγμή λέει: εντάξει, δεν είμαστε και χιλοί. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο, οπότε χρειάζεσαι ένα περιθώριο. Αυτό βέβαια ότι δεν επιτρέπει την πολιτική δραστηριότητα, δημιουργεί μια δυσκολία, απαγορεύει κάποια πράγματα, και αυτό μέσα στις συνθήκες τις δεδομένες εκείνες της εποχής θα λειτουργήσει με έναν τρόπο που θα ενισχύσει αυτά τα ρεύματα.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό το ευρύτερο πλαίσιο το χρονικό που συμβαίνει η δικτατορία στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο συγχρονισμός με τα παγκόσμια ρεύματα, τα πολιτιστικά, είναι ίσως επίσης ένα στοιχείο που οθεί τους ανθρώπους να φτιάξουν τόσο πρωτοποριακά έργα. Δηλαδή, εκτός από την συνθήκη την εντός, αυτή καθεαυτή.
2: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον.
1: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον που σιγοντάρει, που στηρίζει όλη αυτή την πρωτοπορία.
2: Αν δεν είχαμε δικτατορία, αυτό που συνέβη από το 1970 με εντατικό ρυθμό, όπως το καταγράφεται, έως το 1973, αυτή η τετραετία θα υπήρχε, κύριε Καλύβα, χωρίς χούντα?
0: Είναι αδύνατο να απαντήσει κανένα σε αυτό το ερώτημα, απλώς δεν ξέρουμε. Εγώ θα έλεγα ότι αν έπρεπε να υποθέσω, θα έλεγα ότι θα γινόταν κάτι, αλλά δεν θα γινόταν ίσως τόσο ποιοτικό, τόσο ιδιαίτερο.
2: Σε αυτό το εύρος ποιότητας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκεί μας θέλουν τα δεδομένα. Αυτή η αλλαγή στην οπτική του ατομικού σχεδίου με το συλλογικό σχέδιο. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες για κάποιο λόγο αναγκάζονται, εξαναγκάζονται να αφήσουν τις προσωπικές τους καριέρες λίγο σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ανάγκη να είναι όλοι μαζί.
2: Αυτό που θα λέγαμε αλλιώς η συναδέλφωση.
1: Η συναδέλφωση, ναι.
2: Ναι, βέβαια, αυτό περιβάλλεται μένα από ένα ιδεολογικό περίβλημα, είναι λίγο αριστερό, ας πούμε. Ότι...
0: Όχι μόνο.
1: Δεν το λέω, δεν το λέω μόνο με αυτή την έννοια. Υπάρχει ανάγκη γιατί ξαφνικά βρίσκονται όλοι στην ίδια πλευρά.
2: Όχι, με συγχωρείτε, δεν το εξέφρασα σωστά. Ότι αυτό ερμηνεύτηκε αργότερα έτσι, αλλά στον τότε παρόντα χρόνο γίνεται, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλον.
1: Είναι κοντά στον άλλον. Μάλιστα. Γιατί ξαφνικά έχουν τον έναν εχθρό και όλοι ή σχεδόν όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν από την ίδια πλευρά. Σε μια κανονική, ας πούμε, δημοκρατική συνθήκη υπάρχει και το περιθώριο να σκεφτείς τον προσωπικό σου δρόμο σε πρώτο πλάνο και σε δεύτερο πλάνο. Να σκεφτείς τι κάνει και ο δίπλα και ο άλλος καλλιτέχνης και σε ένα άλλο πεδίο.
2: Το επόμενο ημίωρο θα συζητήσουμε για το τι συνέβη μετά το τέλος.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το τρίτο ερώτημα, ναι. Το οποίο σχετίζεται άμεσα με το γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, κύριε Πορτοσάλτε. Γιατί ενώ, ας πούμε, έγινε όλος αυτός ο χαμός, εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε το απόλυτο σκοτάδι, ο απόλυτος γύψος, δεν έγινε τίποτα.
2: Αλλά πριν απαντήσεις σε αυτό, είναι τραύμα η περίοδος της δικτατορίας?
0: Νομίζω
2: άφησε τραύμα.
0: Αυτά τα δύο είναι άμεσα σχετιζόμενα. Ναι, είναι τελείως αλληλένδετα μεταξύ τους. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω εσάς, διαβάσατε το βιβλίο, αλλά ανεξαρτήτως του βιβλίου, γιατί είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, πώς εξηγείτε αυτή η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν η πραγματικότητα της εποχής?
2: Ναι,
0: πώς την εξηγείτε εσείς?
2: Ναι, όπως εξηγήσαμε τότε που διαβάσαμε και κάναμε εκπομπές, το βιβλίο σας, την έρευνά σας για τον εμφύλιο πόλεμο, το βιβλίο που κάνατε με τον Νίκο Μαρατζίδη. Δηλαδή, είχαμε σχηματίσει μια εντύπωση από τα αναγνώσματά μας. Ίσως ήμασταν στραμμένοι σε μια κατεύθυνση αναγνωσμάτων ή δεν εμπιστευόμασταν την άλλη πλευρά, αλλά δεν μας είχε δημιουργηθεί πάλι μια εντύπωση στραβή εντελώς για το πώς είναι η περίοδη του εμφυλίου πολέμου.
0: Αλλά στο πούμε και στον εμφύλιο, υπάρχει μια πολιτική διαίρεση αριστερά-δεξιά, οπότε εκεί δημιουργείται μια στρέβλωση λόγω αυτής της αντίθεσης. Ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία που λέμε εμείς δεν είναι υπέρ της δικτατορίας. Δηλαδή...
2: Όχι σε καμία περίπτωση, αλλά λέτε τι συνέβη μέσα στην δικτατορία.
0: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει όμως κάποιος.
0: Γιατί όμως δεν υπάρχει κάποιος που να υποστηρίξει ότι αυτά όλα που γινόντουσαν ήταν υπέρ της δικτατορίας ή τα έκανε η δικτατορία. Άρα δεν υπάρχει συμφέρον.
2: Ίσως γιατί αυτοί οι πρωταγωνιστές στους οποίους αναφερθήκαμε πρέπει να δείξουν αργότερα ότι ήταν όλοι στη μάχη εναντίον της δικτατορίας, ενώ ήδη εργάζονταν όχι για τη δικτατορία, μέσα στο περιβάλλον μιας δικτατορίας και απέδιδαν έργο.
0: Αυτό είναι το θέμα της μεταπολίτευσης ως τραύμα που πιστεύω ότι εξηγεί τελικά αυτό το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο τι έγινε και στο
2: κρύψαν
0: τι πιστεύουμε.
2: Κρύψαν τη ζωή τους δηλαδή, αργότερα στο όνομα του
1: της...
2: Ορίστε.
1: Το είπατε πολύ ωραία, το κρύψαν τη ζωή τους.
2: Ναι, τώρα μου ήρθε. Ναι. Στο όνομα των παρασύμων που έπρεπε να επιδείξουν στον αγώνα κατά της δικτατορίας, έκρυψαν τη ζωή τους.
0: Στο όνομα μιας αντίστασης που δεν υπήρξε.
2: Είστε ουσιαστικά. Πολύ σκληρό να βάζετε το στάφισα και εσά αυτό.
0: Όχι, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει. Ναι. Δεν μπορούσε να υπάρξει, διότι μιλήσαμε για τον Παναγούλη προηγουμένως. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Δεν είναι εύκολο να σηκωθείς και να πεις θα τα βάλω με ένα πάνωπλο καθεστώς. Το να συνεχίσεις τη ζωή σου με όσο μεγαλύτερη ποιότητα μπορείς κάτω από αντίξωες πολιτικές συνθήκες είναι normal. Δεν είναι προδοσία, δεν είναι δειλία. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε ως πύχη τον Παναγούλη για όλους τους ανθρώπους και να πούμε ότι όποιος δεν ήταν Παναγούλης είναι δειλός, είναι ρυψάσπης. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο.
2: Ναι, αλλά τώρα πάλι θα πούμε κάτι σκληρό. Αργότερα οικοδομήθηκε μια ολόκληρη καριέρα πάνω σε μια ενδεχομένως υποτιθέμενη αντιδικτατορική δράση.
0: Καλά, αυτό το λένε και οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στην αντιστασιακή δράση. Το λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο αντίκρισμα και είναι γνωστά ο οπορτουνισμός και το πώς, ας πούμε, διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τις θέσεις τους εκείνη την εποχή για να βγάλουν εύσημα και να κερδίσουν καινούργιες θέσεις.
2: Κύριε Τριανταφύλλη.
1: Απ' την άλλη, για να είμαστε αληθείς, αλλά όχι σκληροί, είναι και μια ανθρώπινη λειτουργία αυτή. Δηλαδή, μετά που έγινε μεταπολίτευση, προφανώς και όλοι θέλανε να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό που λεγόταν αντίσταση. Για μένα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, βλέποντας όλα αυτά τα έργα που κάνανε οι καλλιτέχνες, και για να υπερασπιστώ και τους ομοειδεάτες καλλιτέχνες, νομίζω ότι τελικά το ότι δημιουργήσανε μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς όλα αυτά, μπορεί να μην είναι αντίσταση με την έννοια που αναφέραμε, την ένοπλη και την πραγματική αντίσταση όπως ο Παναγούλης που αναφέραμε, αλλά όμως τελικά σε έναν λίγο πιο ψύχρωμο απολογισμό πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν και τόσο υπερδύναμοι αυτοί οι συνταγματάρχες. Δηλαδή με ποια έννοια? Όχι ότι δεν είχαν τη δύναμη να βασανίσουν, να...
2: Το έκαναν
1: φυσικά, ναι. Και σε πολλούς ανθρώπους εξόρισαν και όλα αυτά. Ναι, φυσικά πάλι. Και το κάνανε. Όμως δεν μπορούμε να τους δώσουμε και τη νίκη τόσο εύκολα για αυτά τα 7 χρόνια. Δηλαδή...
0: Αντιθέτως, αυτό που έχει σημασία να υπογραμμίσουμε είναι ότι όπως ακριβώς οι καλλιτέχνες στο διάστημα της δικτατορίας έκαναν έργα που μπορεί να μην ήταν άμεσα πολιτικά, αλλά είχαν μια πολιτική στόχευση και είχαν τη σημασία τους, το αντίστροφο δεν ισχύει. Δηλαδή, οι άνθρωποι που στη μεταπολίτευση παρουσιάστηκαν σε μεγάλους αριθμούς ως αντιστασιακοί και αντιφασίστες για να διεκδικήσουν θέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν όλοι όσοι ήταν πραγματικοί αντιστασιακοί. Για παράδειγμα, ο Κοτανίδης μιλάει για αυτούς που έψαχναν αντιστασιακό διαβατήριο σαν ασανσέρ για να ανέλθουν στην αυλή της εξουσίας και να διεκδικήσουν οφήκεια στην νεοπαγή μας δημοκρατία. Και αυτό συνοδευόταν συχνά από αντίστοιχες συμπεριφορές. Ο Βασίλης Βασιλικός, για παράδειγμα, μιλάει για αντιστασιακούς και συνεργάτες της Χούντας πια, όλοι ένα πράγμα, ένας πολτός. Το λέει ο Βασιλικός, που ήταν αυτοεξόριστο στο Παρίσι. Μα αν ήταν τόσο πολλοί και τόσο αντιστασιακοί οι Έλληνες, λέει ο Φαλιρέας, θα είχαμε ανατρέψει πολλές Χούντες. Και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, στο περίφημο πια και γνωστό απόσπασμά του, λέει: 7 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαίακια, κραυγάζοντας: δώστε τη Χούντα στο λαό. Αυτούς, λέει, πρέπει να φοβόμαστε. Και ο Βασίλης Βασιλικός και πάλι: όταν είδα το κλίμα της εξαργύρωσης των αντιστασιακών επιταγών πολλών γνωστών μου, αηδίασα. Κινιόντουσαν ενεργητικά για την κατάληψη θέσεων, για την αναρρίχηση στην εξουσία από τότε. Άλλος προβάλλοντας το μέταλλο της φωνής του από τον τάδε σταθμό του εξωτερικού, άλλος επειδή του έκλεισαν το οδοντιατρείο ως αντιστασιακού μεταξύ εισαγωγικών, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είχε τέλος η ανθρώπινη μορία. Ο Βασίλης Βασιλικός αυτά.
2: Εξαιρετικά όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να θυμηθούμε, και θα το κάνετε στο επόμενο τελευταίο ημίωρο της σειράς αυτής των 6 επεισοδίων, να θυμηθούμε, το έχετε αναφέρει στις πρώτες εκπομπές, τι έλεγε ο Κώστας Ταχτσής για το τι συντελείται σε αυτή την περίοδο, δηλαδή τι αλλάζει στον Έλληνα. Το λέει πάρα πολύ ωραία.
1: Στη μεταπολίτευση. Όχι στη μεταπολίτευση.
2: Όχι, ο Κώστας Ταχτσής λέει ότι...
0: Δεν το διαβάσαμε.
2: Δεν πειράζει, αυτό λέω. Το έχουμε διαβάσει, το ξέρω. Αλλά θα το επαναλάβουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους που έρχονται τώρα. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα και συνεχίσουμε.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Δύο βαλιστικούς πυράβλους κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία στις 7 και 4 ώρα Ελλάδος. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Πολλαπλά πλήγματα είχαν σημειωθεί χθες βράδυ στο λιμάνι Χοντέιντα της Ιεμένης. Στρατιωτικός αξιωματούχος των Χούθη κατηγόρησε τις σαουδαραβικές δυνάμεις, προειδοποιώντας ότι το βασίλειο θα αντιμετωπίσει αντίπανα. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι συμβουλοί του στο Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή ακόμα και να ενταθούν. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Παραμένουν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως σκοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην Αττική. Σε πυρήνο κλοιό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Απομακρύνθηκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία. Εκκαινώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Και ο καιρός είναι έθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Όσες και όσοι μπήκατε τώρα στην συνακρόαση, θυμηθείτε απλώς ότι ακούτε την τελευταία εκπομπή στην παρουσίαση ενός εμβληματικού έργου που εξετάζει την πολιτιστική άνθηση κατά τα χρόνια της δικτατορίας. Είναι το έργο δύο συγγραφέων, του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Big Bang, 1970-1973, και είμαστε στο τελευταίο πια ημίωρο των συμπερασμάτων. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, έχετε την υποχρέωση να μας θυμίσετε τι έλεγε για την περίοδο αυτή που εξετάσατε στο βιβλίο σας ο Κώστας Ταχτσής.
2: Έλεγε ο Κώστας Ταχτσής τότε ότι έπεσε την εποχή της δικτατορίας, δηλαδή στην Ελλάδα, χρήμα. Κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτρουκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνόντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή. Και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρνε έναν κρυπτό αντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλωστε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συμβεί. Υπήρχαν βέβαια οι εξόριστοι, υπήρχε η Εσά και η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δά και τίποτα πρωτόφαντο στον τόπο μας. Μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο, επρόκειτο για μπαγκατέλες. Αυτό που λέει ο Ταχτσής έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας βάζει στην τροχιά να κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι έγινε ακριβώς την εποχή εκείνη και γιατί αυτό που έγινε την εποχή εκείνη το θάψαμε ουσιαστικά και φτιάξαμε ένα αφήγημα που είναι ακριβώς το αντίθετο. Και βέβαια εκεί μπαίνουμε στο θέμα της ενοχής. Και το θέμα της ενοχής είναι ένα μεγάλο θέμα που άπτεται και της ψυχανάλυσης, διότι φαντάζομαι πολλοί από τους ανθρώπους που έζησαν την εποχή εκείνη ήξεραν ότι την εποχή εκείνη λίγοι ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν πραγματικά, οι περισσότεροι δεν το έκαναν και αυτό δημιούργησε αισθήματα ενοχής τέτοια ώστε για να τα καλύψουμε κατά κάποιο τρόπο μετά στη μεταπολίτευση έπρεπε να πούμε ότι ήταν τόσο σκληρά και άσχημα τα πράγματα που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Κανένας δεν ήθελε να πει ότι την εποχή εκείνη περάσαμε καλά, διασκεδάζαμε, δεν μας απασχόλησε το πολιτικό θέμα τόσο πολύ. Αυτό που κάναμε ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Και ενδεχομένως κάποιοι που αντιστάθηκαν αργότερα είναι αυτό που λέμε δεν το εξαργύρωσαν και χάθηκαν μέσα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπήκανε στην πολιτική να πούν παιδιά εδώ είμαι, δώστε μου ψήφο.
2: Η πλειοψηφία των φοιτητών που κλείστηκε στο Πολυτεχνείο και έβαλε ουσιαστικά τη ζωή της σε κίνδυνο δεν το εξαργύρωσε. Αντιθέτως, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που στη μεταπολίτευση βγήκαν μπροστά και πήραν θέσεις στο όνομα της αντιστασιακής τους δράσης δεν είχαν αντιστασιακή δράση.
1: Κύριε Καλύβα και κυρία Τριανταφύλη, από αυτούς που είχαν δράση εκείνα τα χρόνια, εκτός από το Μαστοράκη υπάρχει άλλος ο οποίος πλήρωσε ακριβώς αυτήν την, όχι τη συμμετοχή του σε καμία περίπτωση, δεν θέλω να πω αυτό, δηλαδή δεν πήρε πάνω του
2: οι δικτάτορες. Οι οποίοι πολλοί από αυτούς.
1: Δικτάτορες έκαναν δικτατορία.
2: Ναι, αυτοί κατηγορήθηκαν, δικάστηκαν, φυλακίστηκαν και πολλοί από αυτούς έμειναν στη φυλακή μέχρι το τέλος.
1: Μέχρι το τέλος ζωής.
2: Και πέθαναν μέσα.
1: Σωστά, αλλά ήταν συνωμότες οι οποίοι.
2: Ακριβώς. Οι βασανιστές επίσης τιμωρήθηκαν. Και μετά πέραν από αυτούς, οι μόνοι που κάπως ας πούμε υπέστησαν ένα κόστος ήταν κάποιοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο που είχαν ταυτιστεί με το καθεστώς, γιατί εκεί έγινε μια διαδικασία αποχουντοποίησης. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, διότι θα έπιανε ουσιαστικά όλη την κοινωνία. Αλλά ούτε και αυτό είναι σωστό, με την έννοια το ότι το να επικεντρωθείς στην καθημερινότητά σου ή το να κάνεις τέχνη την εποχή εκείνη ή να βγάλεις ωραία τραγούδια όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που τραγουδιόντουσαν από όλους, μπορεί να μην ήταν αντίσταση, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν και συνεργασία, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι το κατακριτέο.
1: Το Μαστοράκη ήταν συνεργασία. Μαστοράκης, η συνέντευξη εννοώ μετά το Πολυτεχνείο.
2: Η συνέντευξη ήταν το λάθος του. Το γεγονός ότι έκανε μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση δεν το βάζει σε μια κατηγορία διαφορετική, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που κάνανε μεγάλες επιτυχίες ή που βγαίνανε στις τηλεοράσεις και στα κανάλια την εποχή εκείνη. Το γεγονός που έκανε αυτή τη συνέντευξη με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, αυτό ήταν το σφάλμα.
1: Αυτό είναι το στίγμα.
2: Έχει μιλήσει αυτός πολύ για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω εκεί μπαίνουμε στην καρδιά του προβλήματος. Και η καρδιά του προβλήματος είναι, κατά τη γνώμη μου, μία ενοχή που δεν θα έπρεπε να είναι ενοχή. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι η κοινωνία ήταν συνένοχη με τη δικτατορία, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια και η κοινωνία συγκεντρώθηκε στα πράγματα που μπορούσε να συγκεντρωθεί και εκεί πραγματικά το έκανε πολλές φορές με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
1: Το μαζί τα φάγαμε δεν μας αρέσει. Δηλαδή ο καθρέφτης δεν μας αρέσει.
2: Ο καθρέφτης δεν μας αρέσει, αλλά
1: κυρία,
2: ο λόγος που δεν μας αρέσει είναι γιατί ποτέ δεν τον αντιμετωπίσαμε. Ενώ αν τον αντιμετωπίζαμε, πιστεύω, αν είχαμε περισσότερη αυτογνωσία, δεν θα κάναμε τα σφάλματα που κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με το θέμα της δικτατορίας. Ακριβώς επειδή είχαμε την ενοχή, παλατζάραμε στο αντίθετο άκρο. Και κάναμε ένα είδος, ας πούμε, κομματικού πατριωτισμού, το κάναμε σημαία μας. Και κάναμε πάρα πολλά σφάλματα στο όνομα αυτού του κομματικού πατριωτισμού. Ενώ αν είχαμε δει την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια υγιής συμπεριφορά της κοινωνίας σε συνθήκες περιοριστικές, ότι η κοινωνία πήγαινε μπροστά ανεξαρτήτως των συνθήκων, αν αυτό το πράγμα το δεχόμασταν έτσι όπως ήταν, δεν θα είχαμε αναπτύξει τις ανασφάλειες που μας οδήγησαν στα σημεία που μας οδήγησαν και στα σφάλματα που κάναμε αργότερα. Αυτό πιστεύω.
1: Έχω ρώτηση, αλλά παρακαλώ, κάτι θες να πείτε, κυρία Τεταφίλη?
0: Δηλαδή, αυτό τώρα που λέει ο Στάθης είναι να αποκτήσουμε αυτό το ταλέντο της διάκρισης, το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ και στον τρόπο που σκεφτόμαστε ακόμα και σήμερα σαν κοινωνία και σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή, η διάκριση είναι ένα τρομερό ταλέντο, να μπορείς να διακρίνεις, και θέλει και εκπαίδευση. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσεις δεδομένα πολύ αντιφατικά. Φυσικά ο Σαββόπουλος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό, γιατί ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην διαδικασία του βασανισμού και στον εγκλισμό του, και την ίδια στιγμή έχουμε και τους τρεις δίσκους, τα δύο παιδιά και ένα γάμο. Δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα, τι συμπέρασμα δηλαδή να βγάλουμε? Δεν μπορούμε να πούμε ότι βασανίστηκε και μετά τι, ότι ας πούμε στήριξε τη χούντα Διονύση Σαββόπουλος, προς Θεού, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το πούμε. Είναι όμως ένα πολύ καλό παράδειγμα της διάκρισης, που είναι ένας τρόπος που νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικός να σκεφτόμαστε πάρα πολλά δεδομένα.
2: Και νομίζω εδώ βρίσκεται, θα έλεγα, και η σημασία αυτού του βιβλίου, πέρα από την τεκμηρίωση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική του τι έγινε την εποχή εκείνη, μας σωθεί να ξαναδούμε τον εαυτό μας στο καθρέφτη με διαφορετικό φως, να αναγνωρίσουμε ότι οι ενοχές είναι πραγματικές και επίσης αυτές που δεν είναι, και να ξεφύγουμε από αυτή τη φαντασίωση του αντιστασιακού που μας έχει βάλει σε μεγάλα προβλήματα.
1: Ο αυριανισμός, κύριε Καλύβα, είναι συνέπεια αυτού που συζητούμε τώρα? Ο αυριανισμός δεκαετίας του 80.
2: Κοιτάξτε, η μεταπολίτευση είναι μια πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη διαδικασία και βάζει την Ελλάδα, όπως έχω ξαναγράψει και εγώ στο παρελθόν, σε μια καινούρια τροχιά. Είναι μια δημοκρατική επανάσταση. Αλλά η μεταπολίτευση έχει και τους δικούς της μύθους. Και η μεταπολίτευση χρειάστηκε να χτιστεί, τουλάχιστον αρχικά, για να μπορέσει να σταθεί όταν τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ ευαίσθητα, πάνω στο μύθο ότι στη διάρκεια της δικτατορίας δεν έγινε τίποτα. Αυτό ήταν χρήσιμο τότε.
1: Δεν έγινε τίποτα, τι εννοείται?
2: Τίποτα το ενδιαφέρον μέσα στην κοινωνία. Το αφήγημα δηλαδή του σκότους.
1: Άρα ο ιδρυτικός μύθος μεταπολίτευσης είναι ότι τα 7 χρόνια της δικτατορίας είχε μόνο σκοτάδι.
2: Ακριβώς. Βλέπει κανένας, άμα διαβάσει τον τύπο της εποχής, δηλαδή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1974, βλέπει κανένας να σχηματίζεται αυτό το αφήγημα της μεταπολίτευσης για την περίοδο που προηγήθηκε? Ότι τότε απαγορεύτηκαν τα πάντα, Φερρυππίν. Ότι κανένας δεν μιλούσε ελεύθερα. Ότι δεν έγιναν έργα της προκοπής. Και αυτό το πράγμα μετά καθιερώθηκε. Το επαναλαμβάνουμε.
1: Πολιτιστικά εννοείται πάντα. Ναι. Πολιτιστικά. Τεχνικά έργα ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι. Πολιτιστικά. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν χρήσιμο και είναι κατανοητό ότι έγινε τότε. Και δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά δεν υπάρχει λόγος 50 χρόνια μετά να επαναλαμβάνουμε αυτό το αφήγημα.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τελείωσε η μεταπολίτευση ή όχι, κύριε Καλύβα?
2: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Με την έννοια ότι η μεταπολίτευση αποκαλούμε το πολιτικό σύστημα το οποίο βασίζεται στο Σύνταγμα του 1975. Ζούμε ακόμα μέσα σε αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια.
1: Δεν αντιμετωπίζετε τη μεταπολίτευση σαν αλλαγή στο καθεστώς? Δηλαδή, φύγαμε από την δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία. Άρα, σε ένα εύλογο διάστημα τελείωσε η μεταπολίτευση. Και έχουμε πια δημοκρατία από τότε.
2: Μεταπολίτευση σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει τη μετάβαση, αλλά σημαίνει και το νέο καθεστώς της δημοκρατίας. Οπότε με αυτή την έννοια βρισκόμαστε στη μεταπολίτευση ως το δημοκρατικό καθεστώς που προέκυψε μετά την πτώση της Χούντας. Και μην ξεχνάμε ότι η Χούντα πέφτει εξαιτίας της Κύπρου.
1: Σωστά.
2: Το οποίο είναι μια τεράστια εθνική τραγωδία. Οπότε,
1: άλλη μια πληγή.
2: Οπότε ναι, η Χούντα έχει ταυτιστεί με αυτή την τραγωδία και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να την αναστήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε μια
1: με την καταστροφή, δηλαδή
2: νεκρανάσταση της Χούντας, γιατί ακριβώς έχει πλέον στιγματιστεί με το χειρότερο τρόπο.
1: Τι λέτε, έχει τελειώσει η μεταπολίτευση, κυρία Τεταφίλη? Ποια είναι η δική σας ματιά σε αυτό?
0: Νομίζω ότι έτσι όπως το τοποθέτησε ο Στάθης, δηλαδή αν βάλουμε ότι το σημαντικό πέρασμα είναι η δημοκρατία, είμαι σίγουρη ότι δεν έχει τελειώσει η δημοκρατία και όλο αυτό το δημοκρατικό κύμα. Προφανώς και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούσαν τη δεκαετία του 80 και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης στην κοινωνία. Αλλά η βάση, νομίζω ότι εξακολουθούμε και βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, ίσως στρέφοντας σε διάφορους παράδρομους, αλλά είμαστε στην ίδια πορεία.
2: Και γι' αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς.
1: Άρα ο αυριανισμός δεκαετία του 80 είναι ένα σύμπτωμα ότι δεν έγινε αυτή η ματιά στον εαυτό μας στεκόμενη μπροστά στον καθρέφτη όταν τελείωσε, όταν έπεσε η δικτατορία.
2: Ο αυριανισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι και ας μην μπούμε γιατί δεν έχουμε και το χρόνο να το κάνουμε, αλλά αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι ενώ ας πούμε μας αρέσει να περιγράφουμε την περίοδο της δικτατορίας ως την περίοδο του κιτς, το οποίο αφορά το καθεστώς, δεν αφορά όμως την κοινωνία που όπως είδαμε παρήγαγε πολιτισμό πολύ υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από το καθεστώς, έτσι και δεν μπορούμε να διαφορήσουμε από το γεγονός ότι το κιτς της δεκαετίας του 80, έτσι όπως εκφράστηκε...
1: Ότι η δημοκρατία μας παράγει κιτς της δεκαετίας του 80.
0: Ναι.
2: Έτσι, ιδιαίτερα έτσι όπως εκφράστηκε από την εφημερίδα Αυριανή και ό,τι υπήρχε γύρω από αυτήν, είναι ένα κιτς το οποίο... Δηλαδή δύσκολα μπορεί να πει κανένας ότι δεν ξεπερνάει κατά πολύ το κιτς της δικτατορίας δηλαδή. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορούμε το ένα και να σφυρίζουμε αδιάφορα για το άλλο. Παρότι έχουν διαφορετικά αίτια και διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Αυτοί όμως που αντιστέκονται τώρα σε αυτό το κιτς της δεκαετίας του 80 είναι δύο πρόσωπα. Το λέτε πολύ ξεκάθαρα στο βιβλίο σας, είναι εκείνα τα δύο πρόσωπα τα οποία μπορεί να κατηγορηθούν ότι δεν έκαναν και την πιο μπρουτάλ αντίσταση όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι μπρουτάλ αντίσταση εκεί, ηρωνικά το λέω γιατί στον προφορικό λόγο πρέπει να πεις τώρα ηρωνεύομαι κάποιες φορές για να γίνει κατανοητό, και αυτά τα δύο πρόσωπα είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος με το Ολοέλληνες.
2: Με το κούρεμα.
1: Με το κούρεμα, μπράβο. Και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος πάει ευθέως εναντίον του αυριανισμού και τον άνθρωπο, αυτό που λέμε, τον σκίζει.
2: Τον λιτσάρανε.
1: Τον λιτσάρει ο αυριανισμός και ο μικροαστισμός της εποχής, εμείς δηλαδή όλοι, λέμε, α, κάποιο δίκιο θα έχει η εφημερίδα που τον καταγγέλει κάθε μέρα.

0: Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι βγήκαν να υπερασπιστούν, αν θυμάμαι καλά, τον Μάνο Χατζηδάκη τότε.
0: Λίγοι άνθρωποι βγήκαν να τον υπερασπιστούν, τον υπερασπίστηκαν, αλλά πάρα πολλοί συντάχθηκαν και με την Αυριανή. Άμα δείτε τις υπογραφές που δημοσίευε καθημερινά η Αυριανή, η οποία τον εξύβριζε με χυδαίο τρόπο και για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για τη σημερινή εποχή, αλλά θα έλεγα και ο Διονύσης Σαββόπουλος κράτησε μια πάρα πολύ πικρή γεύση από την εμπειρία που είχε με το κούρεμα, γιατί και αυτός βρέθηκε στο στόχαστρο αυτής της πάρα πολύ επιθετικής.
1: Ναι. Αλλά τώρα εδώ σας έβαλα τη διάσταση του ότι αργότερα, μάλιστα, ήταν όλοι αντιστασιακοί, αλλά μήπως κατηγορήθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τους πολύ πουρους αντιστασιακούς, ηρωνεύομαι, ότι δεν έκαναν την πρέπουσα αντίσταση και γράφανε τραγουδάκια. Δηλαδή θέλω να πω ότι στοχοποιήθηκαν κάποιοι εκ των υστέρων στη μεταπολίτευση ότι συμπεριφέρθηκαν στην δικτατορία όχι τόσο αγωνιστικά όσο θα ήθελε η αριστεροσύνη.
0: Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε ακριβώς στην καρδιά του βιβλίου, με την έννοια του ότι αυτό που έκαναν στη δικτατορία και ο Χατζηδάκης και ο Σαββόπουλος και πολλοί άλλοι δεν ήταν πολιτικά αντιστασιακό με τη μουσική τους, αλλά είχε μια πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή έδειξαν ότι κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν ήταν καθόλου, θα έλεγα, βοηθητικές, μπορεί κανένας να χαράξει το δικό του δρόμο.
1: Δηλαδή ο Χατζηδάκης λέει ότι ο μεγάλος ερωτικός δεν είναι ερωτικά τραγουδάκια, είναι ο έρωτας που είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα του ανθρώπου από τότε που υπάρχει μέχρι τότε που θα φύγει.
2: Είναι υπαρξιακά σχόλια αυτά.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο πολιτισμός. Είναι η ουσία της τέχνης. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πιο διαχρονικό. Και το οποίο ακριβώς αντλεί τη δύναμή του από το γεγονός ότι δεν εξαντλείται στις περιστασιακές συνθήκες του συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου. Το ότι οι ίδιοι άνθρωποι με την αιρετική ματιά τους δείχνουν ότι ακόμα και σε συνθήκες δημοκρατίας μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα χωρίς να κινδυνεύεις να βρεις τον πελά σου που τον βρήκαν εκείνη την εποχή, εκεί βρίσκεται, θεωρώ, η ουσία του θέματος, ότι εμείς ως κοινωνία δεν είχαμε τακτοποιήσει τους λογαριασμούς μας με την εποχή εκείνη και εξακολουθούμε, θεωρώ, να μην τους έχουμε τακτοποιήσει, και μην έχοντας τακτοποιήσει αυτούς τους λογαριασμούς οδηγούμαστε στο ένα ασφάλι μετά το άλλο. Πιστεύω είναι ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την εποχή με μια διαφορετική ματιά για να τους τακτοποιήσουμε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, αφαιρώντας τις ενοχές που δεν έχουν πραγματική βάση και μη θεωρώντας ότι ο μόνος τρόπος να αντιπαρατεθείς με μια δυσάρεστη πραγματικότητα είναι να κάνεις ένα είδος πολιτικής αντίστασης η οποία μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική στο τέλος. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό, ναι, πέρα από το αντικείμενό του που είναι ο πολιτισμός και η κοινωνία, έχει και
1: είναι
0: μια...
1: Είναι ένα βαθιά ιστορικό βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Ένα βιβλίο ιστορίας. Αυτό θα έλεγα τώρα κι εγώ, ρωτώντας την κυρία Τριανταφύλλη να μου δώσει το δικό της επίλογο.
0: Και
1: αλλά,
0: ένα θα έλεγα...
1: το, θέλετε να το συζητήσουμε.
0: Και ένα πολιτικό βιβλίο επίσης.
1: Ναι, ναι. Είναι βαθιά βιβλίο ιστορίας και βαθιά βιβλίο πολιτικής. Μόνο που η πρώτη ύλη του είναι ο πολιτισμός. Κυρία Τριανταφύλλη, παρακαλώ για τον επίλογο σιγά σιγά.
2: Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς ο πολιτισμός μπήκε στο κέντρο μιας πολύ σημαντικής ιστορικής περίοδου και ίσως είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος και πολύ ανθρώπινος τρόπος να περιγράψεις μια ιστορική πραγματικότητα και 7 ολόκληρα χρόνια μέσα από τη δημιουργία των καλλιτεχνών. Δηλαδή αυτό έχει μια σημασία γιατί πλησιάζεις πράγματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα με ένα πολύ πιο ρεαλιστικό. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο τρόπος να παρατηρείς την μικρογραφία ανθρώπων και καλλιτεχνών στην προκειμένη περίπτωση από το να εγκλωβίζεσαι σε πολύ μεγάλα σχήματα που πολλές φορές είναι και αντικρουόμενα, δηλαδή που βγάζουν ένα συμπέρασμα που μπορεί να μην είναι και πολύ πραγματικό, πολύ ρεαλιστικό. Οπότε για μένα αυτή η εμπειρία του βιβλίου ήταν ακριβώς ότι μελέτησε αυτή τη δύσκολη περίοδο και τα 7 χρόνια μέσα από μια πολύ ανθρώπινη ματιά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, ο επίλογος του επιλόγου. Για το τέλος θα βάλουμε ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, όπως ακριβώς κλείνεται στο βιβλίο σας, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
0: Θα μπορούσε να πει κανένας ότι μαζί με τη μεταπολίτευση που έρχεται και που έχει πάρα πολύ θετικά στοιχεία, χάνεται και η ανάμνηση, η μνήμη αυτής της ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου που ονομάσαμε Big Bang και που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική αναλαμπή στον κοινωνικό χώρο της Ελλάδας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε τελείως και το πνεύμα του Big Bang και θεωρήσαμε ότι θα άξιζε να κλείσουμε το βιβλίο με ένα τραγούδι του Σαββόπουλου που είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ πιστό στην ουσία αυτής της προηγούμενης εποχής, χωρίς να το ονομάζει με αυτόν τον τρόπο, και είναι το τραγούδι του το οποίο πιάνει ακριβώς αυτή την διάσταση της καθημερινής οικειότητας και της καθημερινότητας πέρα από τα μεγάλα σχήματα, τις μεγάλες ιδεολογίες και τις σημαίες, ας πούμε, της αντίστασης. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοβγάζει το 1975 στο δίσκο του Ρεζέρβα.
2: Στα 10 χρόνια κομμάτια.
0: Στα 10 χρόνια κομμάτια, συγγνώμη. Και μετά θα το συμπληρώσει και θα του αλλάξει την ενορχήστρωση στη Ρεζέρβα. Και από εκεί που το έλεγε επέτειο στα 10 χρόνια κομμάτια θα το πει πρωινό. Και είναι ένα τραγούδι που περιγράφει την ομορφιά που μπορεί να έχει μια ζωή στην καθημερινότητά της πλέον μέσα στη δημοκρατία.
1: Που αλλιώς σήμερα κάποια κρίση θα τον λέγανε του κ. Παντελή η καθημερινότητα.
0: Ακριβώς. Το οποίο έχει μια ομορφιά, ένα βάθος, αλλά μια ουσία.
1: Ναι, ναι, και αυτός θα τον πει ότι είναι η καθημερινότητα του κ. Παντελή όταν ξυπνάει το πρωί, και αυτός ακόμη κάνει το ίδιο πράγμα, βάζει καφέ, να πει έναν καφέ.
2: Είναι αυτός ο κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων.
0: Ο οποίος κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων μπορεί, άμα το δεις από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, να κρύβει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά, όπως ακριβώς το αντίστροφο.
1: Να κρύβει δύναμη, ναι.
0: Όπως το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή η επικέντρωση στα μεγάλα νοήματα και τα πομπόδι μηνύματα, να κρύβει το κενό, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση που νομίζω περνάει αυτό το πνεύμα της προηγούμενης εποχής μέσα στην καινούρια εποχή που ανατέλει με τη μεταπολίτευση.
1: Θα το ακούσουμε, αλλά πώς σας ήρθε η ιδέα, κύριε Καλύβα, για αυτό το θέμα, να ψάξετε αυτό το θέμα? Πώς γεννήθηκε η ιδέα?
0: Από τον γρίφο της απόστασης ανάμεσα σε αυτό που φαινόταν να είχε γίνει στην πραγματικότητα, με αυτό το αφήγημα που είχαμε μάθει όλοι ότι δεν είχε γίνει τίποτα την εποχή εκείνη.
1: Στο ερευνητικό σας έργο έχουμε τον θρίαμβο και την καταστροφή. Έτσι, δηλαδή κάνετε αυτόν τον κυματισμό στα 200 χρόνια της ιστορίας. Επιμένω, ένα δεύτερο εμβληματικό έργο είναι το ότι ανταμώσαμε την πραγματικότητα με τον εμφύλιο. Δηλαδή καταλάβαμε από αυτό το βιβλίο ότι ο εμφύλιος δεν είναι μόνο μια υπόθεση της αριστεράς κόντρα στη δεξιά ή της δεξιάς κόντρα στην αριστερά, πέστε το, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αλλά είναι κυρίως η μάχη του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή ο εμφύλιος κρύβει μέσα του κάτι άλλο. Ότι
0: πολλά άλλα.
1: Ναι, πολλά άλλα, αλλά το βασικό είναι ότι δεν θέλαμε η Ελλάδα να γίνει κομμουνιστική χώρα.
0: Το βασικό θέμα είναι, ναι, σε όλα αυτά τα διάφορα έργα που αναφέρετε, υπάρχει πάντα η ανάγκη, αν θέλετε, να αναζητηθεί κάτι πιο ενδιαφέρον που ενδεχομένως κρύβεται κάτω από το κοφορμισμό, ναι, της επανάληψης. Και εδώ είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε και συναντηθήκαμε με την Νατάσα σε αυτή την αναζήτηση, γιατί και εκείνη στο έργο της την απασχολεί πάρα πολύ η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη, στο πώς διάφορες ιστορικές πραγματικότητες έρχονται και δένουν με ένα περίεργο τρόπο. Όλο αυτό μπορεί να το δει κανένας σαν μια προσπάθεια να δούμε την ουσία της ιστορίας μας και να ανακαλύψουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο αξιόλογο από αυτό που συχνά παραδεχόμαστε εμείς για τον εαυτό μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την ωριμία πρώτα απ' όλα και αυτές τις 6 ώρες που περάσαμε συζητώντας. Το ίδιο και εσάς, κύριε Καλύβα, για την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα πω μόνο το εξής, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας. Είναι το μόνιμο μαράζι του φίλου Τάκη Θεοδωρόπουλου για το πώς οι νέοι άνθρωποι, ή όλοι μας, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, να μάθουν να διαβάζουν. Η προτροπή του ιδιαρκής στους εκπαιδευτικούς να ενσωματωθεί, δηλαδή στη λογική του Υπουργείου Παιδείας, να δίνουν προτάσεις βιβλίων, αλλά ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου, όχι αποσπασμάτων. Θα έλεγα, κατά την άποψή μου, ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να το εισάγει το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση, έτσι ώστε με ανάλαφρο τρόπο γραμμένο οι μαθητές και οι μαθήτες να διαβάσουν ένα βαθύ πραγματικό βιβλίο ιστορίας και πολιτικής ιστορίας των τελευταίων 50 ετών. Πολύ φρέσκια ιστορία, μάλλον μια ιστορία για πολύ φρέσκο γεγονός, μόλις 50 ετών πριν. Κυρίες και κύριοι, κύριε Καλύβα, ευχαριστώ ξανά. Κυρία Τριανταφύλλη, το ίδιο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, το φινάλε με Διονύση Σαββόπουλο, Big Bang 1970-1973, εκδόσεις Μετέχμιο, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Μάθαμε πολλά αυτές τις 6 ώρες, αυτά τα 6 Σάββατα που συζητήσαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

0: μέρα.
1: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: ξυπνώ μες στις κυκλοφορίες την αιχμή.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό μπαρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
9: Πέλα FM.
10: Πάλι υποψήφιος για την Προεδρία. Παρότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Υποχωρεί σήμερα η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Σήμερα παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Χθες οι ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. Από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί, η πυροσβεστική δέχτηκε 940 κλήσεις. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Κορυφώνεται η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς έχει ξεκινήσει μεγάλη έξοδο ναδιούχων του καλοκαιριού. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά. Αυξημένη αναμένεται να παραμείνει η κίνηση και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Χθες πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τα 4 μεγάλα λιμάνια της Αττικής 113 απόπλοι πλοίων, με πάνω από 50.900 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα 4 λιμάνια σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πυρηνό κλειό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τη φωτιά επλήγησαν εγκαταστάσεις της NASA κοντά στην Ισπανική πρωτεύουσα, ενώ απομακρυνθήκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Μαδρίτης. Στη νότιο-δυτική Γαλλία, η τεράστια πυρκαγιά που μένεται πλησιάζει τον Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει τη μεγαλύτερη πρόσληψη γιατρών στην ιστορία της χώρας, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι από τις 1.171 προκηρυχθήσεις θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ καλύφθηκαν 962, δηλαδή ποσοστό άνω του 82%. Ανέφερε ότι έχουν γίνει 45.000 αιτήσεις στον πίνακα επικουρικών ιατρών και λοιπού προσωπικού. Όπως είπε ο Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι σε ένα μήνα θα έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία, νοσηλευτές και λοιπού προσωπικό. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ρουμανία στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας της χώρας κλήθηκε να καταρρύψει δεύτερο ντρόουν μέσα σε λίγες ώρες. Την παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υπέστη τη δεύτερη ήττα σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με 3-0 στην έδρα της βελγικής Adverb. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων από τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ. Τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χαποέλ Μπερσεβά. Επίσημα κίτρινος ο Σεμπαστιάν Παλάσιος. Μετά από μια επιτυχημένη θητεία στο Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, ο Αργεντινός Εξτρέμ παραμένει στην Ελλάδα, αλλά αναφορίζει στη Θεσσαλονίκη και την ομάδα του Άρη. Παίκτης του Άρη θα είναι μέχρι το 2030 ο Βασίλης Τολιόπουλος. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάη για την απόκτηση του Τόμας Γουόκα, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Την οτροπία που θέλει να έχουν οι παίκτες του όταν αγωνίζονται, ξεκαθάρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπε σε συνέντευξη, θέλω ο Παναθηναϊκός να παλεύει να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
11: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 10 και 10 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, αυτό το πρωινό Σαββάτου 25 Ιουλίου, να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, αν οδηγείτε και είσαστε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής και πηγαίνετε για κάποια πρωινή δουλειά ή ακόμα καλύτερα για μια εκδρομή ή ακόμα καλύτερα να πάτε και προς τη θάλασσα, γιατί όχι, οι θερμοκρασίες αρχίσουν να ανεβαίνουν και πάλι μετά από αυτήν την φθινοπορεινή παρένθεση που είχαμε εχθές. Ολιγόρη ήταν αυτή η παρένθεση. Για εδώ το λεκανοπέδιο της Αττικής έβρεξε αρκετά, αλλά για λίγο, για ένα 45 λεπτό ήταν όμως αρκετός ο χρόνος αυτός προκειμένου να δούμε νεροποντές σε δρόμους, την περίφημη Χαμοστέρνας, εννοείται ότι έκλεισε η κυκλοφορία, αυτό κι αν είναι στο πέρασμα των χρόνων, στα πολλά χρόνια, στις πολλές δεκαετίες, η Χαμοστέρνας είναι εκεί και μπορεί ο πλανήτης να βρίσκεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να έχουμε καταφέρει πολλά, μπορεί να έχουμε πάει στο φεγγάρι, πλην όμως η Χαμοστέρνας είναι η Χαμοστέρνας και θα συνεχίσει εκεί να πλημμυρίζει κάθε φορά που βρέχει στο λεκανοπέδιο. Δεν ξέρω, βασικά σίγουρα πρέπει τώρα στο πέρασμα των χρόνων και των δεκαετιών να έχει προκηρυχθεί κάποια στιγμή ένας διαγωνισμός αρχιτεκτόνων, μηχανικών και λοιπόν συναφών έτσι, ειδικοτήτων που θα επεξεργαστούν ένα σχέδιο προκειμένου η Χαμοστέρνας να σταματήσει να πλημμυρίζει. Ζούμε στην Ελλάδα όμως και όπως και να το κάνεις είναι πράγματα τα οποία παραμένουν δυσεπίλητα παρότι υπάρχει αυτή η τεχνολογική εξέλιξη σε πάρα πολλά πεδία. Έτσι λοιπόν βάζουμε τις ομπρέλες ξανά, τις αποθηκεύουμε, τις βγάλαμε χθες, η πιο προνοητική, η λιγότερο προνοητική είναι αλήθεια ότι ευνηδιάστηκαν. Είδα και κόσμο που ήταν στην Επίδαυρο προκειμένου να παρακολουθήσει παράσταση και τους έπιασε εκεί ξαφνικά το μπουρίνι, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου σημειώθηκαν και καταστροφές, μεταξύ άλλων στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, βορειότερα στη Χαλκιδική, είχαμε και εκεί αυτά τα μπουρίνια, τους ανέμους, το χαλάζι κατά τόπους, καταιγίδες και όλα αυτά μετά τον καύσωνα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την άνοδο των θερμοκρασιών που έρχεται από σήμερα κιόλας και θα έχει βεβαίως και την εξέλιξή της στις επόμενες ημέρες. Εδώ λοιπόν είμαστε, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους, ιδιαίτερες καλημέρες σε όσους μας ακούν εκτός συνόρων και συντονίζονται μέσω του διαδικτύου, μέσω του Sky Radio για να ακούσουν τα νέα από την πατρίδα. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς. Μεγάλη καλημέρα σε ολόκληρη την επικράτεια ξεκινώντας... Είναι μοιραίο αυτό όταν ακούτε Ανδρίτσο. Θα σας ξεκινήσω από την πρωτεύουσα της Στερεάς Ελλάδας, από τη γραμμένη οξιά ναυπακτίας, 13 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει κρυάκι στα ορεινά, στα 1200 μέτρα υψόμετρο. Πάω και στην Άρτα που γιορτάζει σήμερα και η αγαπημένη μου Βαρβάρα στην Άρτα. Να της ευχηθώ χρόνια πολλά και να σας πω η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και στη συνέχεια πάμε και στα άνοδο Λιανά, στην Αρκαδία, ορεινά και εκεί στους 17 βαθμούς το θερμόμετρο και κλείνοντας με τους ακρίτες μας 22 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στην Κορνοφολιά Σουφλίου. Μεγάλη καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν εκεί.

Ο Πέτρος Μωραΐτης μου έδειχνε και τις φωτογραφίες νωρίτερα από την παραλία στη Ζαχάρο, το υπέροχο ηλιοβασίλεμα που έχεις εκεί στην, πραγματικά είναι ένα δώρο της φύσης, όλη η ακτογραμμή της Ηλίας, ξεκινώντας από πάνω από την Κυλλήνη, περνώντας από την αγαπημένη μου Σκαφιδιά και τον Πύργο και κατεβαίνοντας μέχρι τη Ζαχάρο, και εννοείται μετά περνά στη Μεσσηνία, αλλά όλη αυτή η ακτογραμμή που έχει στη Δυτική Πελοπόννησο είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, με πολύ ωραίες ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται εκεί, και γενικότερα η εμπειρία που σου προσφέρει συνολικά η Πελοπόννησος, ένας προορισμός, ένας οδικός προορισμός με εξαιρετικό πλέον οδικό δίκτυο, μιλώντας για το Πάτρα Πύργος, επιτέλους ένας δρόμος που μπορείς να κινηθείς με ασφάλεια, γιατί όλοι όσοι επισκεπτόμαστε τη συγκεκριμένη περιοχή τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την εμπειρία αυτού του δρόμου Καρμανιόλα, το Πάτρα Πύργος, που ουσιαστικά περνούσες και έκανες το σταυρό σου, εκτός βεβαίως και από το χρόνο που πλέον εξοικονομείς για τη μετακίνηση αυτή. Οπότε είναι μια πολύ ωραία πρόταση και η Δυτική Ελλάδα για όσους το σκέφτεστε, και όσοι δεν έχετε επιλέξει κάποιον προορισμό ακόμα, αξίζει να πάτε μια βόλτα προς τα εκεί. Έτσι λοιπόν, 210-48-00-170 έως και 4 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θέλετε να μας πείτε μια καλημέρα, θέλετε ένα σχόλιο, θέλετε μια παρατήρηση, οτιδήποτε, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι εκεί να τα σημειώσει όλα και στη συνέχεια να μου τα μεταφέρει. Τώρα, στα της επικαιρότητας, εννοείται ότι ο καιρός είναι στο μυαλό όλων, γιατί είναι και οι μέρες έτσι διακοπών, διανύουμε και Σαββατοκύριακο και διακοπές να μην έχεις, θέλεις να κάνεις τη βόλτα σου, οπότε να ρωτιέσαι τι θα γίνει με το καιρό, τα πράγματα φαίνονται να εξελίσσονται καλύτερα από ό,τι ήταν χθες. Οπότε κανένα πρόβλημα από αυτήν την άποψη. Κατά τα άλλα, έχουμε αυτές τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία και την Ισπανία. Ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυτές οι πυρκαγιές, οι gigafires που είναι σε εξέλιξη, έχουν προκαλέσει μεγάλη καταστροφή, τεράστια αναστάτωση στους ανθρώπους. Πάνω από 220.000 αναγκάστηκαν να μετακινηθούν εξαιτίας των πυρκαγιών. Έχει ενεργοποιηθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, μέσω του οποίου η Ισπανία κατέθεσε αίτημα και η Ελλάδα ανταποκρίθηκε με 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στην κατάσβεση στην περιοχή της Μαδρίτης, μεταξύ άλλων. Εκεί επιχειρούν και τα ελληνικά Καναντέρ, προκειμένου να βοηθήσουν τους Ισπανούς συναδέλφους τους. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία που περνάει η Ισπανία, και εννοείται ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης είμαστε εκεί προκειμένου να τους συνδράμουμε. Επίσης, εδώ στα δικά μας, μάλλον πριν έρθω στα δικά μας, είχαμε και αυτή την εξέλιξη πριν από λίγο με τους ελληνικούς Patriot, τους πυράβλους που είναι εγκατεστημένοι στη Σαουδική Αραβία και έχουν ως αποστολή την φύλαξη ενεργειακών εγκαταστάσεων. Αναχέτησαν νωρίτερα τα ελληνικά συστήματα 2 βαλιστικούς πυράβλους που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθη της Ιεμένης και είχαν ως στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις αυτές στη Σαουδική Αραβία, με αποτελέσμα να υπάρξει αναχέτηση. Οπότε ήταν αποτελεσματική η βολή των ελληνικών δυνάμεων που βρίσκονται σε αυτήν την αποστολή. Στα εσωτερικά μας, χθες είχαμε πολλές συζητήσεις, παρασκήνιο κλπ. Η 52η επέτειος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας είχε απ' όλα, θα λέγαμε, και πάνω απ' όλα απουσίες. Θα τα σχολιάσουμε αυτά αργότερα, μετά τις 10.30, μαζί με τον Σάκη Μουμτζή. Για την ώρα όμως, και στο ξεκίνημα της εκπομπής, και επειδή το ημερολόγιο γράφει 25 Ιουλίου και είναι έτσι μέρες αδειών και διακοπών, θέλησα μαζί με τον Κώστα Δεριζιώτη, τον συνάδελφό μου από το Χρήμα και Τουρισμός, να κάνουμε ένα πρώτο ταμείο που λέμε για τον Ιούλιο, πώς εξελίσσεται ο τουρισμός, πού κυμαίνονται οι τιμές, και για τον εγχώριο τουρισμό, διότι εννοείται ότι ξένοι επισκέπτες μας τιμούν επιλέγοντας στη χώρα μας, αλλά από εκεί και πέρα είναι και το ζήτημα των Ελλήνων όλων ημών να μπορούμε να κάνουμε διακοπές. Και εισαγωγικά για τον Κώστα Δεριζιώτη, διαβάζω εδώ στο οικονομικό ένθετο της Καθημερινής ότι όλο και περισσότεροι παραθεριστές επιλέγουν

0: πλέον για τη θερινή τους ανάπαυλα τις σκανδιναβικές χώρες, ενισχύοντας την τάση των cool cations, των διακοπών δηλαδή σε πιο δροσερούς προορισμούς, καθώς παραδοσιακά θέρετρα στη Νότια Ευρώπη βιώνουν ακραίους καύσονες και φωνικές πυρκαγιές. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Κώστα Δεριζιώτη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στους ακράτες και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Έχουμε ανταγωνισμό από τη Σκανδιναβία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτά τα ρεπορτάζ για το Coolcation είναι σαν το κόστος του τραπεζιού για την τετραμελή οικογένεια τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Και το κόστος για την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Εδώ και χρόνια, εγώ χρησιμοποιούσα παλιότερα ένα άλλο παράδειγμα. Γύρω στη δεκαετία του 90, αρχές 2000, είχαμε πήξει, συγγνώμη τώρα για το ρήμα, με το bird watching και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα γεμίζανε ξενοδοχεία 2.500 δομών κλινών. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Προφανέστατα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν δροσερές διακοπές, που να παρατηρήσουν πουλιά, που να περπατήσουν στα ποτάμια. Αλλά αυτό είναι ένα απολύτως συμπληρωματικό κομμάτι του τουρισμού και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τη μεγάλη μάζα του τουρισμού που είναι πλέον αδύρυτη ανάγκη για τους Ευρωπαίους, για όλους τους πολίτες όλου του κόσμου βασικά, και οι οποίοι προτιμούν, δεν τυχαίο, ότι η Μεσόγειος είναι ο νούμερο ένα προορισμός παγκοσμίως στον τουρισμό. Ναι. Αυτό δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, και όσες αλλαγές και αν υπάρξουν, βλέπουμε, ας πούμε, ότι παλιότερα ο Αύγουστος ήταν ο πιο hot μήνας. Ξαφνικά είδαμε ότι ο Σεπτέμβρης φτάνει στα ίδια ή μπορεί και να το ξεπεράσει. Κάποτε το Νοέμβρη δεν είχαμε τουρισμό. Τώρα βλέπουμε ότι οι μεγάλοι tour operators πατάνε μια, δύο, τρεις εβδομάδες του Νοέμβρη. Και θα είχαμε και πολύ περισσότερο τουρισμό εκτός εδώ, αν η χώρα είχε υποδομές. Αλλά αυτό τώρα είναι μια άλλη συζήτηση. Ας μην την ανοίξουμε τώρα.
0: Αυτό πάντως με την διαφοροποίηση και είναι έτσι και ένα θέμα για προβληματισμό γενικότερα, η διαφοροποίηση των διακοπών, δηλαδή να μην είναι μόνο τον Αύγουστο. Βλέπουμε ότι κλείνουν εντός αγωγικών χώρες, έτσι, μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κλείνουν τον Αύγουστο και έτσι λοιπόν προκαλείται μια μαζική ζήτηση για συγκεκριμένες ημέρες. Αν μπορούσαμε, λέω εγώ θεωρητικά, να υπάρξει διαφοροποίηση στις διακοπές, δηλαδή κάποιες εταιρείες να μειώνουν τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, για παράδειγμα. Βέβαια θα μου πεις, είναι και πότε κλείνουν τα σχολεία, πότε κλείνει το δημόσιο κλπ. Αν υπήρχε δηλαδή ένας άλλος προγραμματισμός. Ναι, για πες.
1: Στην Αγγλία υπάρχει αυτό που λες. Οι σχολικές διακοπές δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ζώνες, οπότε οι Άγγλοι ταξιδεύουν πολλές φορές τον χρόνο. Η αλήθεια είναι, και αυτό είναι ένα ωραίο θέμα για να το ψάξουμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Γερμανία. Υπόσχομαι θα το ψάξω, αλλά φαντάζομαι ότι και στη Γερμανία κάτι ανάλογο θα συμβαίνει. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε αυτό το τρίμηνο. Και θα θυμίσω εδώ για τους παλαιότερους, αν και η POX, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, από καιρό σε καιρό το επαναφέρει το αίτημα. Έχει ζητήσει από την ελληνική πολιτεία να προχωρήσει σε αλλαγή των διακοπών, των σχολείων, έτσι ώστε και το χειμώνα να υπάρχει τουλάχιστον μία εβδομάδα, τη λένε μάλιστα λευκή εβδομάδα, ούτως ώστε τα παιδιά και οι γονείς τους να μπορούν να επισκέπτονται ορεινούς προορισμούς και να τονωθεί και η άλλη Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι παραλίες και η Άμμος, είναι και τα ορεινά χωριά, είναι τα ορεινά ξενοδοχεία, τα οποία μάλιστα είναι ιδιοκτησίας οικογενειών που τα δουλεύουν μόνοι τους. Και αυτό είναι ένα πολύτιμο κύτταρο το οποίο πρέπει να προστατευτεί. Διότι
0: έχει να κάνει επίσης, μπράβο, με την ερήμωση της υπαίθρου, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό αναφέρομαι.
0: Ναι.
1: Σε αυτό αναφέρομαι.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να γυρίσουμε στο κεντρικό σου ερώτημα, η σεζόν είναι μια χαρά. Έχουμε πολύ κόσμο, οι αφήξεις κινούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα, οι εισπράξεις και οι μέσοι δαπάνοι ομοίως, αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, οι τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα και κυρίως προβλήματα κόστους. Και για να θυμηθώ την παλιά καλή ελληνική ταινία, το ταμείο είναι μείον. Με απλά λόγια, ο κόσμος έρχεται, ξοδεύει λίγο, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχει ύφεση, δεν βγαίνουν έξω, δεν χαλάνε πολλά χρήματα, μένουν στο ξενοδοχείο. Απ' την άλλη όμως τα κοστολογικά στοιχεία των τουριστικών επιχειρήσεων έχουν ανέβει τόσο πολύ που είναι αμφίβολο αν στο ταμείο μένει κάτι.
0: Μάλιστα, οπότε έχει μειωθεί το περιθώριο, θα μας λες.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Μα εσύ επειδή τα παρακολουθείς τα ευρωπαϊκά, επειδή παρακολουθείς με φανατισμό τα ευρωπαϊκά, την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε η έρευνα της Κομισιόν.
0: Έχω αυτή την αδυναμία, τι να κάνω.
1: Ακριβώς, ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην φορολογική επιβάρηση της εργασίας. Είμαστε στο 44% όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 37%. Με απλά λόγια, φορολογείται τόσο πολύ η εργασία που ο μεν δυστυχής εργαζόμενος βλέπει το εισόδημά του, το καθαρό εισόδημά του να εξανεμίζεται και ο επιχειρηματίας δεν θέλει να δώσει, ακόμη και αν μπορούσε, μια μικρή αύξηση ή μια μεγαλύτερη αύξηση, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι, το μισό της αύξησης που θα κόστιζε και στην επιχείρηση, καταλήγει στα ταμεία του κράτους.
0: Έτσι, έτσι. Φεύγει σε φόρους και εισφορές. Αυτό είναι
1: ακριβώς
0: ένα πολύ μεγάλο θέμα. Παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι σχετικοί συντελεστές σε σχέση με το παρελθόν, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν, για να γυρίσουμε, η σεζόν είναι εξαιρετική. Οι περισσότεροι προορισμοί σημειώνουν μεγάλες αυξήσεις. Υπάρχουν και 2-3 προορισμοί, όπως σημαίνει παντού βέβαια, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια πρόσκαιρα προβληματάκια ή να βλέπουμε τις αεροπορικές αφήξεις να είναι λίγο μειωμένες. Θα σταθώ μόνο, γιατί πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά, στο Μύκονο και τη Σαντορίνη, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν δύσκολες σεζόν. Είναι καλύτερα από πέρσι, αλλά είναι πολύ πιο κάτω από ό,τι ήταν λίγα χρόνια πριν. Και βέβαια οι τιμές έχουν κατρακυλήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις τιμές που πουλούσαν αυτά τα δύο νησιά. Και για να μην νομίζει κανείς ότι συζητάμε περί όνου σκιάς, η Μύκονος και η Σαντορίνη, ή το κάθε νησί ξεχωριστά αν θέλεις, συνεισφέρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο ελληνικό ΑΕΠ από τα έσοδά της. Όπως λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος, η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι παραδείγματα, και αν μπορούσαν όλοι οι ελληνικοί προορισμοί, με προσοχή βέβαια και με προϋποθέσεις, θα έπρεπε να τους αντιγράψουν. Άρα λοιπόν το να ανέβει, το να βελτιωθεί η εικόνα του τουρισμού στη Μύκονο και τη Σαντορίνη είναι και εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είμαστε εμείς για να το κάνουμε, να υποδείξουμε.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Κώστα Δεριζιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό. Να είσαι καλά.
1: Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι. Θα έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
12: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία σήμερα στις 7 και 4 το πρωί. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, ένα πεισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθοι προειδοποίησαν το Ριάντ ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Ζημιές και καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες σε καρπούς και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως σκοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής. Σε πυρηνό κλειό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Απομακρύνθηκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία. Εγκαινώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Μία Καναδί γυναίκα κινέζικης καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος στην Αττική αυτή την ώρα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα θετικά και τα αρνητικά. Ο καθένας σχολιάζει με τον τρόπο του. Εννοείται ότι υπάρχει μόνο ένας. Ο ένας που θέλει να διαφοροποιηθεί από όλους τους υπολείπους και αντί για οτιδήποτε άλλο, έχει απλά ένα μόνιμο ιδεολόγιο. Είναι ένας τύπος μόνος του. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Τι να πεις, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ το Φάνη, το φίλο μου από την Γλυφάδα, για το μήνυμα του νωρίτερα. Ο Βαγγέλης Πανούδης, πολύ καλός φίλος, εδώ και χρόνια από τις, Βρυξέλλες γνωριζόμαστε με το Βαγγέλη. Να είναι καλά, την καλημέρα μου. Επίσης καλημέρα ανταποδίδω στην Κατερίνη, τον Σάβα Ιωαννίδη, τον Γιάννη Ζαφυρίου, τον Πέτρο, τον Ιωάννη Βάσαλο, το Χάρη, την Νέα Σμύρνη, την Κωνσταντίνα, τη Ραφίνα, ο καθένας με το ξεχωριστό του μήνυμα. Ο Ιωάννης Βασάλος νωρίτερα έλεγε πως γίνεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης να στέλνουμε εμείς πυροσβεστικά στην Ισπανία την ίδια ώρα που η Ισπανία έγινε η πιο φιλότουρκη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξοπλίζει την Άγκυρα μέχρι τα δόντια με αεροπλανοφόρα, αεροπλάνα, πυρομαχικά κλπ. Κοίταξε, αγαπητέ Ιωάννη Βασάλο, είναι διαφορετικά θέματα το πώς μπορεί να λειτουργεί πολιτικά μια χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον με την οποία συνυπάρχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαμορφώνει τις δικές της συμμαχίες, τέλος πάντων, και την εμπορική της τακτική σχετικά με την πολεμική βιομηχανία κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα. Άλλο θέμα έχει να κάνει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, που αν τύχει και η χώρα μας είναι σε τέτοια τεράστια ανάγκη και οι Ισπανοί μπορούν να διαθέσουν αεροσκάφη, τότε είναι σίγουρο πως και εκείνοι θα μας συνδράμουν. Οπότε είναι διαφορετικά ζητήματα. Νομίζω ότι δεν είναι καλό να μπλέκουμε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, μιλώντας για τις πυρκαγιές, είναι η Αθηνά Παπακώστα εδώ στο στούντιο μαζί μου να μας πει όλα τα τελευταία δεδομένα που έχουμε, Αθηνά, γιατί είναι τεράστια η κινητοποίηση και στη Γαλλία και στην Ισπανία εξαιτίας αυτών των τεράστιων πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μιλάμε και δεν θα ήταν υπερβολή για έναν πύρινο εφιάλτη τόσο στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας όσο και έξω από την ισπανική πρωτεύουσα Μαδρίτη. Μιλάμε τώρα για τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν κληθεί να εκενώσουν τις εστίες τους και στις δύο χώρες, καθώς αυτές οι πυρκαγιές μένονται εκτός ελέγχου. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα, για μια ατέλεια σε εισαγωγικά καταιγίδα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με ισχυρούς ανέμους που εξακολουθούν να μένονται αδιάκοπα, καθώς επίσης και είχαν με ξηρασία.
0: Μπράβο, αυτό θα έλεγα.
1: Βέβαια.
0: Είχαν προηγηθεί υψηλές θερμοκρασίες οι καύσονες, οπότε έχει σχηματιστεί αυτό το τέλειο κοκτέιλ. Έτσι.
1: Ναι, μέσα σε 1,5 μήνα αυτές οι δύο χώρες βρέθηκαν αντιμέτωπες όχι με έναν, αλλά με δύο καύσονες, με τις αντοχές των πολιτών αλλά και των αρχών να φτάνουν στο κόκκινο. Τώρα στη Γαλλία, 140.000 άνθρωποι τουλάχιστον έχουν ήδη εκενώσει τις εστίες τους από την περιοχή της Ζιρόντ, μια περιοχή η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας. Μιλάμε για την πόλη του Μπορντό, η οποία, αν αυτή η πυρκαγιά που μένεται στη Ζιρόντ δεν τεθεί υπό έλεγχο, θα βρεθεί σε κίνδυνο, και γι' αυτό το λόγο έχουμε από πολύ νωρίς το πρωί για προληπτικούς λόγους την εκένωση επιπλέον 7 περιοχών. Την ίδια στιγμή ο Γάλλος πρόεδρος έχει δώσει εντολή στον στρατό προκειμένου να συνδράμει για την πολιτική, έτσι, προστασία και όλες τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή λέει ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, κάνει λόγο για μια τελείως πρωτοφανή κατάσταση. Λέει ότι δεν έχουμε ξαναδεί μια πυρκαγιά τέτοιας έντασης, η οποία στην πραγματικότητα είναι σαν να αυτοτροφοδοτεί το μέτωπο. Τώρα, η Γαλλία.
0: Είναι το μικροκλίμα που δημιουργεί η πυρκαγιά, και δυστυχώς έχουμε και την εμπειρία αυτή εδώ στη χώρα μας.
1: Δυστυχώς. Η Γαλλία έχει ζητήσει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνει ενισχύσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο κροατικά Καναντέρ, δύο πορτογαλικά Air Tractor, δύο ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία αλλά και τη Σλοβακία. Ενώ τώρα, την ίδια στιγμή στην Ισπανία, η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία συχνά, ποσό δε μάλλον για πυρκαγιές. Είναι η πρώτη λοιπόν φορά. Τα πύρινα μέτωπα, όπως είπαμε και νωρίτερα, μένονται σε απόσταση, σε εισαγωγικά αναπνοής από τη Μαδρίτη. Είναι στα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ήδη δύο δασικές πυρκαγιές έχουν συγχωνευθεί σε ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχει και ακόμα μία τρίτη πυρκαγιά αυτή στην Άβυλα, υπάρχει κίνδυνος και αυτή να συγχωνευτεί με αυτά τα δύο,
0: με αυτές τις δύο δασκευαστικές εκλογές.
1: Μιλάμε για ένα μέτωπο γίγας, ακριβώς. Ναι. Μέχρι στιγμής 60.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει τις αιστείες τους. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη και απελπιστική. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν και 1.000 μέλη των Ισπανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ Ελλάδα και Ιταλία στέλνουν η κάθε μία από 2 καναντέρ, ενώ διαβάζαμε νωρίς το πρωί και τις ανακοινώσεις του εκπροσώπου της NASA στην περιοχή, όπου οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την έκταση ή αν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, τυχόν ζημιές, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος, οι εγκαταστάσεις είχαν εγκαινωθεί εγκαίρως και θα αξιολογηθεί η κατάσταση όταν το επιτρέψουν οι λόγοι ασφαλείας.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Πολύ δύσκολη, λοιπόν. Πολύ δύσκολα τα πύρινα μέτωπα που έχουν αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες και στη Γαλλία και στην Ισπανία, και είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση αντιστοίχως και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά Παπακώστα, για όλα τα νεότερα, και εννοείται ότι θα παρακολουθήσουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Sky και στο μεσημβρινό και στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, όπως και στο μαγκαζίνο του Sky 100,3.

0: Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και στα της πολιτικής επικαιρότητας. Χθες το βράδυ έγινε στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου και όχι στους κήπους η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πάνω από 1.700 καλεσμένοι του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα. Κάποιοι επέλεξαν τη δημοσιότητα όχι μέσω της παρουσίας τους, αλλά μέσω της απουσίας τους, όπως γράφει πολύ εύστοχα σήμερα στην Καθημερινή ο Σταύρος Παπαντονίου. Πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι παρέστησαν είναι τρεις, όλοι και όλοι: Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας. Οι υπόλοιποι, ο καθένας εξηγώντας δικούς του λόγους, δεν παρέστησαν ή παρέστησαν μέσω αντιπροσώπων, όπως για παράδειγμα ο κύριος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης, που έστειλε τον κύριο Βιλιάρδο, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να κάτσει στο σαλονάκι, στον πρώτο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, όπου εκεί ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ και βεβαίως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κάθισε και δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε στο Σάκη Μουμτζή, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αθρογράφος της Καθημερινής και του liberal.gr. Καλημέρα, Σάκη Μουμτζή.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Ευχαριστώ πολύ, είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Και είναι ένα ερώτημα. Είναι η αποκατάσταση της Δημοκρατίας μία επέτειος, μία δεξίωση της κυβέρνησης, έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι πήγαιναν, δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει πάει σε κάποια δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πλην όμως η κυρία Δούρου φέτος επικαλούμενη ότι υπάρχουν νοσταλγοί της Χούντας οι οποίοι θα ήταν εκεί, η ίδια δεν παρέστη.
1: Εντάξει, ό,τι θυμούνται χαίρονται τώρα. Είναι τέτοιες ιδιομορφίες περιστάσεις που κάποια κομματίδια, γιατί τα μικρά κόμματα, τα ανύπαρκτα κόμματα απήχαν από την τελετή, από την εκδήλωση, από την γιορταστική εκδήλωση, προσπαθούν να δείξουν την παρουσία τους για τις απουσίες, όπως έγραψε ο Σταύρος Παπαντονίου σήμερα. Ναι. Οπότε είναι αναμενόμενη αυτή η κίνηση. Μέχρι τις εκλογές θα δούμε και άλλα τέτοια. Μπορεί να πάνε και στην παρέλαση 28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρτίου. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να μην γιορτάσουν και τα Χριστούγεννα, ξέρω κι εγώ. Εδώ ο καθένας για να επιβιώσει πολιτικά μπορεί να σκαρπιστεί ό,τι θέλει. Λοιπόν, τώρα για την κυρία Δούρου, της τα σέρανε όταν της ανέβασαν φωτογραφίες με τον Πάνο τον Καμένο, τον οποίο ανοίξει στον χώρο. Τον υπερσυντηρητικό, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση άκρα δεξιά, στον υπερσυντηρητικό χώρο. Εν πάση περιπτώσει τώρα.
0: Αλλά τότε δεν υπήρχε ζήτημα, έτσι.
1: Ναι, εγώ κατανοώ τώρα τις δυσκολίες που παρουσιάζονται και στην κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία πήγε στα προσφυγικά να γιορτάσει. Δηλαδή εδώ γελάμε. Πήγε στα προσφυγικά με τον κύριο Μπίμπιλα και τους άλλους βουλευτές της. Την κυρία Δούρ την καταλαβαίνω, βρίσκονται στα όρια μεταξύ πολιτικής φοράς και πολιτικής αφαρσίας. Εντάξει, ο καθένας κάνει το κομμάτι.
0: Ναι. Τώρα, θα ήθελα να ακούσουμε μαζί δύο αποσπάσματα τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, όπου ήταν μια συζήτηση για το Σύνταγμα, για την αναθεώρησή του, όπου μιλάμε για μια διαδικασία η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο δια της συνένεσης. Πάμε να ακούσουμε όμως χαρακτηριστικά αποσπάσματα για το πώς εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή. Να ακούσουμε καταρχήν τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και λίγο αργότερα ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Ποιος είναι ο θεσμικός, κύριε Μητσοτάκη, εμείς ή εσείς? Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος, το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας?
0: Τα πλοκάμια της μαφίας και επίσης αυτό που δεν ακούσαμε στο ηχητικό είναι και μία αποστροφή που προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είστε Πρωθυπουργός στο Μητσοτάκη μέσω διαδοχικών εκτροπών. Και όλα αυτά υπόθηκαν ανήμερα της ημέρας της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Άκη Μουντζή.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Δεν ξέρω, φαντάζομαι οι ακροατές μας γνωρίζουν ότι χρειάζονται δύο ψηφοφορίες, εκ των οποίων στη μία υποχρεωτικά πρέπει να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι. Δηλαδή, είτε από την παρούσα Βουλή είτε από την επόμενη, θα πρέπει να συγκεντρωθούν 180 ψήφοι. Πράγμα που σημαίνει ότι η αναθεώρηση του συντάγματος για να λειτουργήσει είναι, όπως είπες Νίκο, μια συνενετική διαδικασία. Λοιπόν, από τα υπάρχοντα κόμματα στη Βουλή, το τονίζω αυτό, το μόνο κόμμα που μπορεί να προσφέρει συνένεση σε όλα τα επίπεδα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, κανένα άλλο κόμμα, νομίζω, για τους δικούς του λόγους, δεν μπορεί να έχει αυτή τη μίνιμουμ σύγκληση με την κυβερνητική αναθεώρηση του προγράμματος, του συντάγματος. Το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρουλάκη και όλο το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, αποφάσισε μία τη λεγόμενη δομική αντιπολίτευση που ασκούσε παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεκαετία του 70. Ακτιστεύει ότι μπορεί να το ευνοήσει εκλογικά. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το εντελώς αντίθετο. Ότι απέναντίας με αυτή την τακτική ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει χαρίσει όλο το χώρο του, το κεντρό μεταρρυθμιστικό χώρο, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον οποίο έχει ηγεμονεύει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα, πώς θα σκέφτεται αυτά το Ανδρουλάκη και οι συνεργάτες του, είναι μια άλλη τάξη συζήτηση.
0: Και είναι επιλογή μεγάλου ρίσκου, έτσι.
1: Ναι, γιατί,
0: γιατί αυτό που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αντέτεινε στο επιχείρημα των εκτροπών, τέλος πάντων, που επικαλέστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι κι εσείς είσαστε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, επειδή απλά διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, εκείνο το οποίο επίσης μου έκανε εντύπωση είναι οι χαρακτηρισμοί για μαφιόζικο κράτος και τα λοιπά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι. Δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι στις πιο τεταμένες στιγμές της δεκαετίας του 80 να έχουν υποθεί τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Μπορεί οι κουβέντες να ήταν βαριές, αλλά ήταν σε πολιτικό επίπεδο και δεν ξεφεύγανε σε τέτοιες εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν και άλλο το επίπεδο του κοινοβουλίου, άλλο το επίπεδο της πολιτικής εκπροσώπησης. Εν πάση περιπτώσει.
0: Πόσο μάλλον, Σάκη Μουντζή, πόσο μάλλον που πριν από τρεις εβδομάδες, πότε ήταν, όταν είχε γίνει η τρομοκρατική επίθεση στην οικία Νέστορα, τότε είχαμε σχεδόν σύσσωμο το πολιτικό σύστημα να λέει για την τοξικότητα και τι προκαλεί και ούτω καθεξής.
1: Δεν μπορούσα να πω και τίποτα άλλο, δεν μπορούσα να πω τίποτα άλλο.
0: Ναι, αλλά επιμένουν στην τοξικότητα.
1: Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα. Λοιπόν, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο διχαστικός λόγος, ο πολεμικός λόγος, δεν λέω φιλιοπολεμικός για να μην παρεξηγηθώ, ο πολεμικός λόγος, ο λόγος της μετοπικής σύγκρουσης παράγει τα φαινόμενα της βίας. Δηλαδή, όταν ακούει τέτοια πράγματα ο πιτσιρικάς των 20-22 ετών, δεν έχει λίγο να πάρει τη Μολότοφ και να την πετάξει όπου βρει ή να στήσει τον εμπριστικό μηχανισμό όπου θέλει να το στήσει. Είναι, δεν απέχουν πολύ αυτές οι διαδρομές. Αυτό δεν γίνεται αντιληπτό ακόμα.
0: Ναι.
1: Και δεν λέω να μην υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση. Να υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει.
1: Επιβεβλημένο είναι με πολιτικούς και ιδεολογικούς όρους. Αλλά όχι με όρους τώρα υποκόσμου. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν τους βάζεις να αποκαλείς μαφιόζο, μιλάς με όρους πολιτικού και υποκόσμου του κοινού ποινικού δικαίου. Λοιπόν, το ότι συγκυριακά καταδίκασαν το φαινόμενο της τρομοκρατίας, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν καλλιώ. Τι να πούνε. Τι να πούνε. Υποχρεωτικά δεν κατάφερε την τρομοκρατία. Δεν κοιτάει όμως η αριστερά που σχεδόν σε όλες τις εκδοχές, κάθε φορά που συλλαμβάνονται οι τρομοκράτες, κάθε φορά που συλλαμβάνονται οι φερόμενοι ως τρομοκράτες, το πρώτο πράγμα το οποίο κοιτάει είναι πώς θα αποδομήσει το κατηγορητήριο και πώς θα συμπαρασταθεί στους συλληφθέντες. Έτσι δημιουργείται αυτό το κλίμα. Συνεπώς, αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε πάντα πολιτικά και να αφήσουμε κατά μέρος τους υπόλοιπους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιεί ο Ανδρουλάκης και όλη η άλλη αντιπολίτευση, πρέπει να πούμε ένα πράγμα, ότι από αυτό το κλίμα ο μόνος κερδισμένος βγαίνει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση στο φινάλε έχει μόνο αυτή το όπλο της κυβερνησιμότητας. Το είπε ο Πρωθυπουργός και προχθές. Χθες, μάλλον το πρωί, στο Open.
0: Σχετικά με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
1: Α, φυσικά. Ναι. Τι θέλετε, θέλετε να είναι αυτοί και αυτοί και αυτοί να κυβερνήσουν. Καλή σας τύχη τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Και σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, ο Ανδρουλάκης δυστυχώς για τους θεσμούς, έτσι, όχι δυστυχώς για το ποσό, δυστυχώς για τους θεσμούς, δεν προσφέρει πιστική εναλλακτική λύση.
0: Μάλιστα.
1: Είτε από επιλογή,
0: ναι.
1: είτε εξ ανάγκης, συμπαρατάσσεται με ένα μπλοκ το οποίο δεν επιθυμεί τις ομαλές εξελίξεις.
0: Μιας και αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Open, τον ακούσαμε να αποδομεί οποιοδήποτε σενάριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά γίνονται άλματα. Το ένα άλμα είναι ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα, έτσι. Το άλλο άλμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα μπει στη Βουλή, και με το επόμενο ότι δεν θα έχει Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία. Οπότε είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κόβει γέφυρες σχετικά με ένα τέτοιο σενάριο.
1: Ναι, νομίζω ότι η περίοδος όπου υπήρχαν αυτές οι γέφυρες πέρασε. Πέρασε γιατί το επέλεξαν και οι δύο πλευρές, έτσι. Εγώ δεν κακίζω μόνο τον Σαμαρά για αυτή την πορεία που πήρε η εξέλιξη των σχέσεών του με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ευθύνες υπάρχουν και από την άλλη πλευρά, έτσι. Δηλαδή με μια διαφορετική προσέγγιση, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, γιατί στο πολιτικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός ακολουθεί τη δική του γραμμή, έτσι, ξεκάθαρο αυτό. Ο Σαμαράς έχασε, έφυγε. Αυτό είναι το καθεστώς που επικρατεί στη Νέα Δημοκρατία. Όποιος χάνει, φεύγει. Ο Αντώνης ήθελε να επανέλθει. Δεν γίνεται, ήθελε να συγκυβερνήσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως, μία προσωπική επαφή θα μπορούσε να την είχε ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνη Σαμαρά, μία επαφή που κρατούσε προηγουμένως ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Έτσι, αυτά να τα λέμε.
0: Λοιπόν,
1: τώρα οι γέφυρες κόπηκαν εντελώς. Δεν ξέρω αν ο Αντώνη Σαμαρά θα φτιάξει κόμμα. Είναι μεγάλο το εγχείρημα, τα ρίσκα είναι πολύ μεγάλα. Δεν είναι χθεσινό στην πολιτική. Έτσι, τα γνωρίζει αυτά τα ρίσκα. Δεν είναι καριστιανού ο Σαμαράς. Δηλαδή, όσοι μπερδεύουν τις τακτικές του κινήσεις και τη στρατηγική του με αυτές τις καριστιανού, πλανώνεται πλάνη νυχτράν. Το ζυγίζει πάρα πολύ. Έχει δίπλα του κάποιους βλακώδεις, κάποιους ανόητους συμβούλους και κάποια εκδοτικά συγκροτήματα που τον εξωθούν να φτιάξει κόμμα, έτσι, για τους δικούς του λόγους. Νομίζω ότι θα πάρει κάποια στιγμή την απόφαση του, διότι δεν μπορεί αυτή η ιστορία να σέρνει για καιρό. Είπα χθες στην εκπομπή του Άρη, λύσαμε την εκπομπή μαζί με τον Άρη χθες, θα βρεθούν μετά τις διακοπές. Είπα στην εκπομπή του Άρη ότι ο Αντώνης, ο Σαμαράς, θέλει μία κούρσα 5 χιλιόμετρων, να μπει στα τελευταία 100 μέτρα ξεκούραστος και να κερδίσει. Μην γίνεται έτσι. Θέλει να μπει δηλαδή να ιδρύσει το κόμμα του τις τελευταίες εβδομάδες πριν προκηρυχθούν οι εκλογές και να μπει φρέσκο στην προεκλογική περίοδο. Όταν παίζεις με πολιτικό αντίπαλο ένα οργανωμένο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία και με έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν μασάει, τότε πρέπει να κάνεις και εσύ πιο προσεκτικούς χειρισμούς και να ζυγίσεις 2 και 3 φορές τις αποφάσεις.
0: Ναι, γιατί το εγχείρημα μπορεί να εξελιχθεί σε εξαιρετικά παράτολμο με περισσότερη ζημιά παρά ωφέλη για τον ίδιο.
1: Νίκο,
0: ναι.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το εγχείρημα Σαμαρά, να το εντοπίσω μόνο στο πρόσωπο του Αντώνη, με τον οποίο είχα και προσωπικά εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι έχουμε μια φιλική σχέση. Πολιτικά έχω διαφωνήσει μαζί του 100% από την ημέρα που τον είδα στο πρώτο πολεμικό μουσείο. Εκεί μαχαίρι. Λοιπόν, το εγχείρημα Σαμαρά.
0: Μιλάς για την κοινή εκδήλωση τότε, παρουσία και του Κώστα Καραμαλή κλπ.
1: Του είπα, Αντώνη, δεν μπορεί να πας σε μια εκδήλωση όπου ήταν μέσα αυτοί που θέλουν να σε κλείσουν φυλακή.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθε μέρα γράφανε και λέγανε ότι την επομένη μπαίνει στη φυλακή. Δεν γίνονται. Δεν μιλούσα εγώ για τροχύλα της βαλίτσας, αυτοί μιλούσαν. Εν πάση περιπτώσει, αφήνουμε αυτά. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα μειονέκτημα. Εάν αποτύχει, δεν έχει περιθώρια συγγνώμης. Τέλειωσε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ζυγίσει, γιατί είναι πατριώτης, είναι ευπατρίδης, πρέπει να ζυγίσει αν θα κάνει καλό στον τόπο ή όχι. Δηλαδή, εάν η επιλογή του θα οδηγήσει τη χώρα σε μια παραταταμένη κυβερνησία εν μέσω εθνικών κρίσεων που ο ίδιος λέει ότι βρίσκονται μπροστά μας. Και το τρίτο και το πιο βασικό είναι πρέπει να δει με τι πολιτική ατζέντα θα κατέβει. Γιατί δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο θα ηγείται ένας πρώην πρωθυπουργός να κατέβει με πολιτική ατζέντα ως θα βλάψει το παλιό του το κόμμα στο οποίο διατέλεσε πρωθυπουργός και αρχηγός του. Mm-hmm. Αρχηγός εκλεγμένος με ευρύτατη πλειοψηφία. Και μία παράμετρο σχετική με αυτή είναι ένας πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να αρκεστεί σε ένα 3,5-4%. Ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, από δήμαρχος κλητήρας είναι προσβλητικό για την ίδια την πορεία του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ αυτά έχω να του πω και δημοσίως και δημοσίως να του επαναλάβω ότι ήταν τραγικό του λάθος η προσχώρησή του στους θειασόντες του Πολεμικού Μουσείου νούμερο 1 και νούμερο 2.
0: Μάλιστα. Αυτό που είπες ειδικά το από δήμαρχος κλητήρας, όντως. Όντως, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να σταθμίσει και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Νίκο μου, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας κανόνας. Και ο Αντώνης Σαμαράς είναι από παιδί νεοδημοκράτης. Λοιπόν, όποιος κάνει φεύγει. Όποιος αρχηγός κάνει φεύγει. Όλοι τήρησαν με βλάβη αυτό τον κανόνα. Όλοι οι αρχηγοί. Ο Αντώνης Σαμαράς θέλησε να επανέλθει. Δεν γίνεται.
0: Να. Χάνει, φεύγει και μένει, θα προσθέσω εγώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είδαμε και την περίπτωση Φάμελου τις προηγούμενες ημέρες, που εντάξει, καταγράφεται και αυτό. Όλα μπορεί να συμβούν σε ένα κόμμα.
1: Δεν είναι συγκρίσιμο.
0: Ακριβώς.
1: Ο Σαμαράς πήρε μια Ελλάδα στα βράχια και μαζί με τον Βενιζέλο την ορθοπόλησαν. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ναι. Ούτε μπορεί. Λόγω των σημερινών.
0: Ναι, αλλά αυτή η πορεία, δυστυχώς όμως με την εξέλιξη των πραγμάτων, αυτή η πορεία έρχεται σε αντίφαση με όσα λέει τώρα ο πρόεδρος. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί συγκυβέρνησε τότε με το Πασόκ, κάτι για το οποίο κατηγορεί σήμερα το Μητσοτάκη ότι χρησιμοποιεί το σημητικό Πασόκ. Έτσι.
1: Με το Πασόκ δεν συγκυβέρνησε εξ ανάγκης. Δεν βγαίναν τα νούμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο αυτό. Όμως. Νίκο και το κλείνω, ναι. Από το 19 έως το 23 που στήριζε, 20 έως το 24 που στήριζε αναφανδόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ τους οποίους κατηγορήθηκαν και τότε υπουργοί της Νέα Δημοκρατία. Δεν προέκυψε το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία αφού έφυγε ο Σαμαράς. Ήτανε καλοί υπουργοί, το ομολογούσε και ο ίδιος γιατί στήριζε την κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Και τώρα ξαφνικά θυμήθηκε την πασοκοπίαση της Νέας Δημοκρατίας. Και στο φινάλε, ποιος από τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ είναι κακός υπουργός. Κάνει άσχημα τη δουλειά του.
0: Σάκη Μουμτζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: παραπέμπω και τους ακροατές μας να διαβάσουν σήμερα Καθημερινή. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε γι' αυτό σχετικά με τις επισκέψεις των Ισραηλινών στη Σιτία. Αλλά ας το διαβάσουν οι ακροατές μας μέσα από την Καθημερινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη Μουμτζή.
1: Και εγώ καλά, ευχαριστώ πολύ.
4: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Bella FM. Η
11: Αραβία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη προειδοποίησαν το Ιράν, το Ριάντ, ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν συζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίη συμβουλή του στο Λευκό Οίκο. Στο μεταξύ, μιλώντας χθες στο δείπνο των ανταποκριτών, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι πιθανόν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχιστούν ή και να ενταθούν. Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, προειδοποίησε και ξεκαθάρισε, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, καθώς όπως είπε, αν είχαν θα το χρησιμοποιούσαν. Ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα Δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες σε καρπούς και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην κυκλοφορία λόγω πτώσεων δέντρων στην παλαιά εθνική οδό Ελασσόνας Λάρισας και σε σημεία του τοπικού οδικού δικτύου. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 250 για κοπές δέντρων. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κόκκινο συναγερμό Μαγνησία και Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Αμοθράκη, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης, με τον επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών να δηλώνει ότι είναι αδύνατο να σβήσει λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Απομακρύνθηκαν πάνω από 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία η τεράστια πυρκαγιά πλησιάζει στο Μπορντό. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη θα συναντηθεί σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει τη μεγαλύτερη πρόσληψη γιατρών στην ιστορία της χώρας, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε από τις 1.171 προκηρυχθήσεις θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, καλύφθηκαν οι 962, δηλαδή ποσοστό άνω του 82%. Ανέφερε ότι έχουν γίνει 45.000 αιτήσεις στον πίνακα επικουρικών ιατρών και λοιπού προσωπικού. Όπως είπε ο Υπουργός, αυτό σημαίνει ότι σε ένα μήνα θα έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία νοσηλευτές και λοιπού προσωπικό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και τη συζύγου του. Και οι δύο είχαν οδηγηθεί την προηγούμενη μέρα στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, ωστόσο δεν τους έχουν ακόμα ασκηθεί διώξεις, καθώς η εισαγγελέα διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης, προκειμένου να αποσαφενιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Ρουμανία στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας της χώρας κλήθηκε να καταρρύψει δεύτερο ντρόουν μέσα σε λίγες ώρες. Την παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου επιβεβαίωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα Ανατολικά, Υπηρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 9 λεπτά μετά τις 11, Sky 100,3. Στο μικρόφωνο μαζί σας Νίκος Ανδρίτσος. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. Στην επιμέλεια της παραγωγής η Τζέσι Αμπτουλάη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης. 210-48-00-170 έως και 4 είναι οι αριθμοί που καλείτε προκειμένου να μιλήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του Sky, τον Πέτρο Μωραΐτη, και να του πείτε ότι συμβαίνει εκεί έξω και αξίζει να το μάθουν και οι υπόλοιποι, ή θέλετε να πείτε μια καλημέρα, μια παρατήρηση, οτιδήποτε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, skyradio.gr είναι στο σελίδα μας, όπου βλέπετε το πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του σταθμού, να ακούσετε τις εκπομπές που έχετε χάσει και θέλετε να ανασύρετε από το αρχείο, ή πολύ απλά να γράψετε και το δικό σας μήνυμα στο «Πες την άποψή σου». Εκεί γράφετε το μήνυμά σας και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης έχουμε επικοινωνία και μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, στο X, στο Instagram αν προτιμάτε, όπως ο Νικόλας Μοσχοβάκος πριν από λίγο μου έστειλε την καλημέρα του. Ανδρίτσος είναι οι λογαριασμοί, για να τα λέμε και από εκεί.

0: Τώρα θα συνδεθούμε σε λίγο να ακούσουμε τι συνέβη χθες στη Μακρακόμη, στη Δυτική Ιφθιώτιδα, διότι το πέρασμα της κακοκαιρίας από εκεί προκάλεσε ζημιές, ανησυχία και οι κάτοικοι σήμερα μετρούν τις πληγές τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε μετά από τέτοια συμβάντα, διότι είχαμε αυτό το μπουρίνι χθες σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τις μεγάλες ζέστες των προηγούμενων ημερών. Τώρα τα πράγματα βέβαια είναι πολύ καλύτερα, πλέον δεν έχουμε βροχοπτώσεις, γενικά τα πράγματα έχουν αποκατασταθεί. Μου έγραφε και ένα μήνυμα νωρίτερα ένας ακροατής ότι για εμάς ήταν βάλσαμο αυτή η φθινοπορεινή παύση που είχαμε με την πτώση της θερμοκρασίας και όλα αυτά, για όσους δεν αντέχουμε τη ζέστη, και εγώ είμαι μεταξύ αυτών. Μου αρέσουν οι θερμοκρασίες που είναι έτσι κάπως χαμηλότερα από τα συνηθισμένα, πλην όμως τα πράγματα τώρα εξελίσσονται διαφορετικά για το υπόλοιπο. Όλα χρειάζονται στη ζωή, αλλά όταν έχεις καλοκαίρι και όταν έχεις άδειες και γενικά είναι και μία περίοδος όπου χαλαρώνεις λιγάκι, το ζήτημα δεν είναι να κλίνεσαι για να προστατεύεσαι από τη βροχή, αλλά να απολαμβάνεις το καλοκαίρι τη θάλασσα και όλες τις χαρές που προσφέρει. Εννοείται ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι καλοκαιράκηδες, υπάρχουν και οι άλλοι που είναι οι χειμωνάκηδες ή φθινοπορονάκηδες, πώς θα τους πούμε. Ο καθένας τέλος πάντων βρίσκει μεγαλύτερη έτσι, ευχαρίστηση ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες. Καταφέραμε και εντοπίσαμε τον κύριο Πάνο Κοντογιώργο, είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Μακρακόμης, εκεί όπου είχαμε και τις εικόνες χθες με αυτή τη στέγη που αποκολλήθηκε από τον συνεταιρισμό και έπεσε μάλιστα και στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ, το οποίο ήταν ανοιχτό εκείνη την ώρα. Πάνο Κοντογιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αντρίτσο, καλημέρα στους ακροατές σας. Ήταν ανοιχτό, ήταν 4 η ώρα που ξεκίνησε. Ήταν αυτοκίνητα σταματημένα απ' έξω πελατών που είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Περνούσαν αυτοκίνητα, γιατί εκεί που έγινε, το ξέρετε, το γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Τη γνωρίζω την περιοχή.
1: Στην είσοδο της Μακρακόμης, που ήταν οι αποθήκες, που είναι το σούπερ μάρκετ, και τι έγινε εκεί. Αλλά δεν είχαμε μόνο αυτό, κύριε Αντρίτσο. Έχουμε σκεπές από θυμιοστάσια, από σπίτια και από πάρα πολλά άλλα πράγματα και καταστροφές στα σπίτια.
0: Μιλάμε τώρα για τον κάμπο του Σπερχίου, έτσι, από τη Μακρακόμη και κάτω, όλα αυτά τα χωριά που βρίσκονται εκεί, η Μάκρη, η Γραμμένη, μέχρι σχεδόν τη Λαμία, έτσι, όλη αυτή η περιοχή.
1: Κοιτάξτε, η καταστροφή ξεκίνησε από τη Μακρακόμη, από τη Βίτολη, και πήρε τα χωριά Μακρακόμη, Πλατίστομο, Γιαννιτσού, Μάκρη, Αρχάνη, Γραμμένη, Καστρή, Μεσοποταμία, και σε όλα αυτά έγινε ολική καταστροφή.
0: Οπότε και μιλάμε για τις δύο όχθες του Σπερχιού, έτσι, τα χωριά που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές.
1: Ναι. Μιλάμε για μια καταστροφή που φτάνει και συμπερνάει το 80% έως 100%, κύριε Αντρίτσο.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι, γιατί έχει και τις καλλιέργειες στην περιοχή, έτσι, φυστικές.
1: Αμπέλια, ακτινίδια, καρυδιές, αμυγδαλιές, ελιές, καλαμπόκια και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα τρισφυλοσπόρια. Είναι ο σπόρος των τριφυλιών.

0: από τμήματα των στεγών που έφυγαν, που ξυλώθηκαν, από το σφοδρό χαλάζι. Το οδικό αγροτικό δίκτυο έχει πληγεί βαρύτατα. Οι αγροτικοί δρόμοι φτάνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ οι ζημιές. Ναι. Και σε πολλά σημεία αυτή τη στιγμή είναι απροσπέραστοι και οι αγρότες δεν μπορούν να φτάσουν στα κτήματά τους για να δουν και το μέγεθος των ζημιών. Mm. Μόνο με τρακτέρ μπορούν να κυκλοφορήσουν σε κάποια χωριά.
1: Πλημμύρισαν δηλαδή.
0: Ήταν τόσο μεγάλη και έντονη η θεομηνία της βροχής που παρέσυρε τους δρόμους, δηλαδή κατέβασε τα βουνά κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Όλος, τα μοχάλικα που ήταν στους δρόμους, δεν υπάρχει μοχάλικο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν γίνει οι δρόμοι ριάκια και αυλάκια και σούδες.
1: Πόσο κράτησε η κακοκαιρία?
0: Η κακοκαιρία κράτησε περίπου στα 35 λεπτά, αλλά ήταν τόσο έντονη που να κάνει ζημιά για πολλά εκατομμύρια ευρώ.
1: Μέσα σε 35 λεπτά.
0: Ακριβώς. Ναι. Για να γίνει αποκατάσταση του δικτύου της ΔΕΗ ήρθανε εργολάβος από τη Λαμία, ήρθανε άλλα συνεργεία από όμουρους, δήμους ή νομούς για να συνδράουν μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ για να δώσουν Μάλιστα. ρεύμα στα χωριά.
1: Ελπίζουμε η αποκατάσταση δηλαδή, να γίνει γρήγορα, έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.
0: Λοιπόν, και δυστυχώς κύριε Ανδρέσου, μέσα σε 30 λεπτά χάθηκε ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς.
1: Ναι,
0: και αυτό που χρειάζεται σήμερα οι άνθρωποι, εδώ είναι, δεν είναι λόγια συμπάθειας, είναι άμεσες καταγραφές, δίκες αποζημιώσεις και γρήγορες πληρωμές.
1: Θα πρέπει να αναλάβει ο ΕΛΓΑ τώρα, άμεσα,
0: ναι,
1: για την αποκατάσταση.
0: Ναι, έρχονται σε μισή ώρα είναι εδώ στο σημείο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μισή ώρα είναι εδώ στο σημείο, θα έρθουν οι βουλευτές, θα έρθει το ΕΛΓΑ, θα έρθουν οι φορείς για να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση της ζημίας.
1: Τα κρατάμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Μακρακόμης, ο κύριος Πάνος Κοντογιώργος ήταν στη γραμμή για όλα όσα συνέβησαν μόλις μισή ώρα. Έτσι, τόσο κράτησε το μπουρίνι, το πέρασμα, αλλά ήταν τέτοια η σφοδρότητα με αποτέλεσμα αυτές τις καταστροφές. Τώρα εμείς να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα του Κυπριακού, διότι μιλάμε για το Κυπριακό, αλλά συνήθως είναι ένα θέμα εν υπνώση, θα έλεγα. Δηλαδή είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την εξωτερική μας πολιτική, πλην όμως δεν καταγράφεται, τουλάχιστον δεν καταγραφόταν το προηγούμενο διάστημα ιδιαίτερη κινητικότητα γύρω από αυτό. Τώρα όμως κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει και ήταν μάλιστα πρώτη η Καθημερινή που είχε αναδείξει το θέμα από την προηγούμενη Κυριακή σχετικά με αυτήν τη νέα κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Σήμερα μάλιστα βρίσκεται εδώ στην Αθήνα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Ο Βασίλης Νέδος, που υπογράφει το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή, είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα και τι αφορά αυτή η κινητικότητα. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Πράγματι, τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, υπάρχουν έντονες διεργασίες γύρω από το Κυπριακό, οι περισσότερες από τις οποίες είναι παρασκηνιακές. Ξεκινάμε από το προσκήνιο που είναι η επικείμενη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο, όπου θα έχει επαφές φυσικά και με τις δύο κοινότητες και με τον πρόεδρο δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.
1: Πότε αναμένεται και αυτή η επίσκεψη?
2: Αυτή η επίσκεψη θα φτάσει στις 27 ναι. το βράδυ. Το κυρίως πρόγραμμα είναι στις 28 mm-hmm. και μετά στις 20, όλες αυτές τις τρεις μέρες θα έχει συναντήσεις με τις δύο πλευρές και στις 29, λίγο πριν φύγει από τη Λευκοσία, λίγο πριν αναχωρήσει τη Λευκοσία, θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου και θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να περιμένουμε από εκεί. Όλοι εκτιμούν ότι το περισσότερο που μπορεί να συμβεί σε αυτή τη φάση είναι να συμφωνηθεί πότε θα γίνει η επόμενη άτυπη πενταμερής, πολυμερής διάσκεψη δηλαδή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δύο κοινότητες, τις εγγύτριες δυνάμεις που είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ βεβαίως. Η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή του κυρίου Γκουτέρες δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια πριν φύγει από το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα. Να θυμίσουμε ότι στο τέλος του χρόνου λύγει η θητεία του κυρίου Γκουτέρες και το φθινόπωρο, τον Νοέμβριο, θα γίνει η διαδικασία ανάδειξης του αντικαταστάτη του, ο οποίος θα προέρχεται από τη Λατινική Αμερική.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν, επειδή η ειδική απεσταλμένη, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, η Μαρία Άγχελα Ολγκίν, είναι από την Κολομβία, κατά μία ανάλυση θα ήθελε

0: να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής της με αυτό το ζήτημα, προκειμένου αν τέλος πάντων τα πράγματα έχουν κάποια θετική εξέλιξη να είναι και αυτή υποψήφια. Αυτό βεβαίως είναι ένα σενάριο το οποίο διακινείται στο παρασκήνιο και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα ευοδοθεί. Και να πω
1: γιατί πέρα, αναρωτιέται...
0: για τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ως στοιχείο του ρεπορτάζ, μιας και ανέφερα την κυρία Ολγκίν, ο κύριος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντιέται τώρα σε λίγη ώρα με τον Πρωθυπουργό. Έχουμε την άτυπη, έχουμε διευρυμένες συναντήσεις με την συμμετοχή των δύο υπουργών εξωτερικών, ενώ η κυρία Ολγκίν χθες ήταν στην Άγκυρα, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας, τον Χακάν Φιντάν. Άρα βλέπουμε λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα, πολύ συμπυκνωμένες εξελίξεις.
1: Άρα είναι μια πρωτοβουλία που από ό,τι φαίνεται δεν την αναλαμβάνει ο Γκουτέρες απλά έτσι για την τιμή των όπλων, να πούμε, πριν έτσι κλείσει τη θητεία του, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει γενικότερα μια συντονισμένη κινητικότητα, έτσι.
0: Ακριβώς, και επίτρεψέ μου εδώ πέρα να πω ότι την προηγούμενη, πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε και το όνομα του αντικαταστάτη του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, στη θέση του Γιοχάνες Χάν, ο οποίος γύρισε στην Αυστρία για να αναλάβει μια θέση στην πατρίδα του. Και έχουμε την ανάληψη αυτών των καθηκόντων από τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν και υπεύθυνο επίτροπο για ζητήματα συνοχής, τον Ραφαέλε Φίτο. Εδώ πέρα να πω ότι γενικά ατύπως οι Τούρκοι προτιμούν τους Ιταλούς σε θέσεις που έχουν να κάνουν με τα ευρωτουρκικά, διότι η Ιταλία με την Τουρκία είναι δύο χώρες που έχουν μια πολύ στενή συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς και υπάρχει πάντα πολύ καλή κατανόηση ανάμεσα στις δύο χώρες σε διάφορα ευρύτερα περιφερειακά ζητήματα. Υπάρχει η δημόσια δέσμευση της Προέδρου της Κομισιόν, της Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν, ότι πρόκειται να υποστηρίξει τις διαδικρίνες συζητήσεις για το Κυπριακό. Και πριν από λίγες ημέρες, βεβαίως, βρέθηκε η κυρία Ολγκίν και στις Βρυξέλλες, όπου είχε συναντήσει με την κυρία φον ντερ Λάγεν, αλλά και με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, την Κάγια Κάλλας. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε βεβαίως τι θα βγάλει το ρεπορτάζ και σήμερα από την συνάντηση των δύο ηγετών Ελλάδας και Κύπρου, αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά, με την έννοια ότι πιστεύω ότι θα αποτυπωθούν ξανά οι πάγιες θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.
1: Και θα γίνει και απαραίτητο συντονισμός.
0: Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τι θα βγάλει η επίσκεψη Γκουτέρες στην Κύπρο. Νομίζω ότι εκεί είναι πια στραμμένο το πλέγμα.
1: Όπου η συνέντευξη τύπου μας είπες θα είναι την άλλη Τετάρτη, έτσι.
0: Είναι στις 29, είναι λίγο πριν φύγει. Είναι λίγο πριν φύγει. Να δούμε τι θα γίνει. Και να πω εδώ πέρα το αναλύουμε και με περισσότερα στοιχεία στην αυριανή καθημερινή της Κυριακής. Εδώ πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η εξέλιξη με βάση τα ευρωτουρκικά, δηλαδή το συνδυασμό κυπριακού και ευρωτουρκικών. Φαίνεται ότι αυτά τα δύο επιχειρείται να γίνει μια διασύνδεση για να δημιουργηθούν κίνητρα και για την Τουρκία. Γιατί υπενθυμίζω ότι η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το Κραν Μοντανά του 2017, άρα 9 χρόνια γεμάτα πια, το Κραν Μοντανά αναβάγησε τον Αύγουστο, τη Ιούλιο-Αύγουστο του 2017, η Τουρκία έχει αυτή την πολύ σκληρή θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών και τίποτα άλλο. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως στάσονται υπέρ του ομοσπονδιακού μοντέλου που προτείνεται μέσω των ψηφισμάτων του ΟΗΕ εδώ και 50 χρόνια, άρα δηλαδή διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, και φαίνεται ότι επιχειρείται τουλάχιστον από την κυρία Ολγκίν αυτές οι δύο πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς μπορεί να λυθεί το Κυπριακό να αντιμετωπιστούν από μια τρίτη πρόταση, η οποία θα συνιστά μια μέση οδό. Αλλά θα πρέπει να τη δούμε πια και επισήμως, πέρα από τις διαδόσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να δούμε αν υπάρχει περιθώριο για να πάμε εκεί, διότι μπορεί η επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες να καταλήξει σε παταγώδη αποτυχία. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Και να διαπιστωθεί για ακόμη μια φορά ένα αδιέξοδο γύρω από το πολύπαθο ζήτημα αυτό του Κυπριακού, έτσι, που κρατάει χρόνια από το 1974 και μετά. Βασίλη, είχαμε και την είδηση νωρίτερα σχετικά με τους ελληνικούς Patriot, να πάμε και σε αυτό το θέμα, που για ακόμα μια φορά απέδειξαν τη χρησιμότητά τους, έτσι, που βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Σαουδική Αραβία, προστατεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, και αναχέτησαν πυράβλους των Χούθη από την Ιεμένη.
0: Ναι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η αναχέτηση αφορούσε δύο βαλιστικούς πυράβλους. Να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιείται αυτή η πυροβολαρχία της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται στο Γιανμπού, που είναι δηλαδή στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm. Το Γιανμπού είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι είναι ένα λιμάνι μέσω του, στο οποίο καταλήγει ένας, υπάρχουν γλιστήρια, άρα υπάρχουν πολύ κρίσιμες υποδομές. Αυτές προστατεύει εκεί πέρα η ελληνική πυροβολαρχία. Υπάρχει αγωγός ο οποίος καταλήγει εκεί πέρα από την Ανατολική Σαουδική Αραβία, που υπάρχουν τα μεγάλα πετρελαϊκά αποθέματα,
1: ώστε να γίνεται η παράκαμψη των στενών του Ορμούζ, έτσι.
0: Ακριβώς, οπότε είναι, θα έλεγα, ένας στρατηγικής σημασίας ρόλος που παίζει εκεί πέρα η Ελλάδα, και νομίζω ότι επίτρεψε μου το σχόλιο ότι ενώ έχει αποδείξει η Ελλάδα τη χρησιμότητά της και με τη συμμετοχή στις ασπίδες με φρεγάτα, η οποία είναι υπό ελληνική διοίκηση όλη η επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα, και με πυροβολαρχία, θα έλεγα ότι τα κέρδη που παίρνουμε σε διπλωματικό επίπεδο είναι σημαντικά μικρότερα από αυτά που θα αναλογούσαν στον δυσανάλογα μεγάλο ρόλο που παίζει η Ελλάδα σε αυτή την κρίση. Yeah. Που είναι η διαφύλαξη της διεθνούς ναυσιπλοείας.
1: Έχεις δίκιο σε αυτή τη διαπίστωση, και πόσο μάλλον επειδή αναφέρθηκε στην αποστολή ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναβαθμιστεί και το επίπεδο ετοιμότητας, έτσι, μετά τις απειλές των Χούθη στην περιοχή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ελλάδα με την εμπλοκή της, αυτήν την συμμετοχή της μάλλον σε αυτήν την επιχείρηση, συμβάλλει σημαντικά.
0: Ναι, και νομίζω ότι οι σύμμαχοί μας θα πρέπει να το συνεκτιμήσουν αυτό, και να το εκτιμήσουν λίγο παραπάνω από ότι το κάνουν αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως η αναβάθμιση της απειλής των Χούθη χθες από την διοίκηση της αποστολής Ασπίδες, της επιχείρησης Ασπίδες, αποδεικνύεται σήμερα το πρωί. Έτσι. Δηλαδή η κατάρρευση των δύο βαλιστικών που εκτοξεύθηκαν από την Ιεμένη, έρχεται λίγες ώρες μόλις μετά από αυτή την εξέλιξη. Ακριβώς. Και νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, και εκείνο που πραγματικά νομίζω μπορούμε να ευχηθούμε και εμείς εδώ πέρα, από την ασφάλεια της εργασίας μας, του σπιτιού μας ή όπου βρίσκεται ο καθένας, τέλος πάντων, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές είναι 150 στελέχη πάνω στη φρεγάτα Μέκο που περιπολεί στην Ερυθρά Θάλασσα, και άλλα πάνω από 100 με την πυροβολαρχία, είναι 250 δηλαδή δικοί μας άνθρωποι μακριά, και προβάλλουν έτσι την εικόνα μιας ισχυρής Ελλάδας σε μια διακεκαυμένη ζώνη.
1: Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλης Νέδος, κυρίες και κύριοι, από την Εφημερίδα Καθημερινή, τον οποίο τον διαβάζουμε με τις αναλύσεις στο διπλωματικό, αλλά και στο ρεπορτάζ των ενόπλων δυνάμεων. Τον ευχαριστώ πολύ, και πάλι θα πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διακοπή. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι εδώ.
2: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπνεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα, και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
9: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι που έρχεται και σε παρα... Σέρνη. Αυτό είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
8: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς Λιμνικού Μουνδούρου. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriots της Σαουδική Αραβία σήμερα το πρωί. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ζημιά σε καλλιεργίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και Δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία και των δύο σλιθέντων του φερομενού δράστη και τη συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Καλυθέας. Το θύμα οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα. Μία Καναδή κινέζικης καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου. Και ο καιρός είναι έθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 11 και 34 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και πάλι και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της ενημερωτικής εκπομπής εδώ από τον Sky 100,3. Ένα ημίωρο που θα το χωρίσουμε στη μέση, στο πρώτο τέταρτο με την επικαιρότητα, την εγχώρια, και στο δεύτερο τέταρτο που ακολουθεί θα είμαστε με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα, με θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε γι' αυτό το τεράστιο πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google, τις αντιδράσεις που έχουμε από τον Donald Trump, και θα έχουμε και καλεσμένο να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, όπως και για τα θέματα της ενέργειας. Για την ώρα όμως πάμε να σταθούμε λίγο, το διάβαζα και στην Καθημερινή χθες, αναφορικά με τις νέες κάμερες για το κόκκινο, και όπως διαβάζω στο σχετικό ρεπόρταζ, εγκαταστάθηκαν οι 388 κάμερες για την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από την περιφέρεια Αττικής σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης, αρμόδιος για θέματα οδικής ασφάλειας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια να πω καταρχήν, διότι τα καταφέρατε για την εγκατάσταση των καμερών. Το θέμα είναι η διασύνδεση πλέον όμως, κύριε Μαρκουίζο, διότι διαβάζω ότι 100 εξ αυτών θα διασυνδεθούν με το σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβιάσεων οδικής κυκλοφορίας μέχρι τον Αύγουστο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή οι υπόλοιπες 288 δεν θα καταγράφουν ή θα καταγράφουν και θα παίρνετε εσείς τα στοιχεία με άλλο τρόπο?
1: Τα στοιχεία εμείς θα παίρνουμε όλα τα δεδομένα και θα αποστέλλονται σε πρώτη φάση από τις πρώτες 100 κάμερες τα δεδομένα αυτά, και στη συνέχεια θα έρθουν και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα από τις υπόλοιπες κάμερες. Εμείς έχουμε τοποθετήσει έναν υπολογιστή στην αρμόδια υπηρεσία που είναι η Τροχέα. Βρισκόμαστε σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας, έτσι ώστε να γίνει η διασύνδεση του συστήματος με το πληροφορικό σύστημα της Τροχέας, προκειμένου όλο αυτό να μπει σε μια πλήρη, υπηρεσιακή λειτουργία. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα το πότε αυτό θα ολοκληρωθεί, διότι εμείς είχαμε την αρμοδιότητα και ήταν σημαντικό ότι έπεσε μέσα στα χρονοδιαγράμματα, ολοκληρώθηκε δηλαδή μέσα στα χρονοδιαγράμματα, την τοποθέτηση αυτών των 388 καμερών, τον υπολογιστή τον οποίο στέλνουμε, το VPN σύστημα το οποίο στέλνει με ασφάλεια όλα τα δεδομένα, και από εκεί και πέρα πρέπει να διασυνδεθεί με την ψηφιακή διακυβέρνηση και την προστασία του πολίτη. Δεν έχω εικόνα ξεκάθαρη από εκεί και πέρα να σας απαντήσω. Όταν έχω κάποια ενημέρωση θα μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτό.
0: Μάλιστα, οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάποιος που θα περάσει με κόκκινο από διασταύρωση που έχει εγκατασταθεί η κάμερα, θα έχει συνέπειες ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι στη λειτουργία το σύστημα, πρέπει να συνδεθεί. Προχθές παραδόθηκε το έργο, δηλαδή δεν είναι ότι παραδίδεται σήμερα και με το που παραδίδεται παίρνουμε τα δεδομένα και έχουμε τις πρώτες κλήσεις. Αυτό είναι το σύστημα που σας είπα μετά, το οποίο δεν γνωρίζω να τοποθετηθώ. Το σημαντικό όμως και αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας είναι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο πρόληψης και ευθύνης για όλους τους πολίτες Αττικής και τους επισκέπτες, για την ανθρώπινη ζωή, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, που αφορά μια παράβαση η οποία είναι ακραία επικίνδυνη. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά που πάρα πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργήσει θύματα και τραυματίες ανυποψία στους περαστικούς με πράσινο. Και αυτό έρχεται να καλύψει και να αλλάξει νοοτροπίες και συμπεριφορές, οδηγικές και μη, από ανθρώπους οι οποίοι είχαν συνηθίσει και κάνανε πρακτική συμπεριφορά να αλλάξουν και να βελτιωθούν και για τον εαυτό τους και για την οικογένειά τους και για τους άλλους. Και αυτό είναι ένα όπλο στη φαρέτρα για την οδική ασφάλεια. Και το 388 κάμερες, το σύστημα, το δίκτυο αυτό που είναι το μεγαλύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ στη χώρα.
0: Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, ναι. Αποτελεί ένα μέρος του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την οδική ασφάλεια, γιατί υπάρχουν και άλλα σημαντικά έργα αντίστοιχα τα οποία έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είναι οι 100 μη σηματοδοτούμενες σύγχρονες διαβάσεις με φωτισμό LED, με ζήτηση κτλ. 1100 LED τα οποία τοποθετήθηκαν σε διάφορες υπόγειες.
0: Στα κομμάτια του Κηφισού, κυρία Μαρκουίζο, που τώρα το πρωί που κατέβαινα εγώ, που είναι μέσα στο σκοτάδι, τι γίνεται με αυτά τα κομμάτια, γιατί δεν λειτουργεί εκεί ο φωτισμός?
1: Υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, χθες είχαμε διάφορα ζητήματα με κεραυνούς όπου είχαν κάψει διάφορες ασφάλειες. Έπεσε το σύστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν κλοπές καλωδίων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία συμβαίνουν και άμεσα οι εργολάβοι, οι οποίοι έχουμε ανοιχτές εργολαβίες για τον ηλεκτροφωτισμό, που είναι παράλληλα και με το φωτεινό σηματοδότη, επεμβαίνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Γίνονται προσπάθειες καθημερινά, υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που υπακριπνούν στο να μπορούν άμεσα να δημιουργούν σε ένα τεράστιο δίκτυο. Να σας απαντήσω απλά και λίγο στο τι έχουμε σαν αρμοδιότητα, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό, ότι δεν είναι 100 χιλιόμετρα δρόμοι, είναι 1623 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο της περιφέρειας Αττικής. Έχουμε 12.780 φανάρια που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε 2.300 κόμβους, που αυτοί για να συντηρηθούν χρειάζονται μια καθημερινή προσπάθεια, γιατί υπάρχουν ατυχήματα, υπάρχουν βλάβες, υπάρχουν κλοπές, πέφτουν πάνω αυτοκίνητα. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα ή μπορεί να κοπούν από άλλους εργολάβους που κάνουν για κοινής ωφέλειας τομές. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα στην καθημερινότητα. Έχουμε 3.592 διαβάσεις οι οποίες συντηρούνται καθημερινά. Έχουμε 30.000...
0: Να σας πω μία απορία που έχω. Τι γίνεται και στη χώρα μας, δεν έχουμε διαγραμμίσεις στους δρόμους όπως έχουμε σε άλλες χώρες του Νότου, δεν λέω τώρα για το Βορρά, όπου έχουν ανάλογες καιρικές συνθήκες με τις δικές μας. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε διαγραμμίσεις ή στις διαβάσεις? Είναι όλα φθαρμένα, ακόμα και στην πλατεία Συντάγματος. Κάθε χρόνο παρακολουθούμε τις παρελάσεις, βλέπεις φθαρμένες διαγραμμίσεις.
1: Αυτό εξηγώ, ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση
0: είναι τα υλικά που χρησιμοποιούμε ή το μείγμα που χρησιμοποιούμε που δεν είναι κατάλληλο.
1: Όχι, δεν είναι αθάνατα τα υλικά. Ενδεχομένως να έχουν υπάρξει περιπτώσεις που κάποιος έχει τοποθετήσει εργολάβους όχι τα απαραίτητα, τα σωστά, με τις προδιαγραφές υλικά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση...
0: γιατί το έχω απορία, κύριε Μαρκοΐζο, σε άλλες χώρες πώς τα καταφέρνουν. Και εμείς δεν μπορούμε. Δηλαδή, στην Ιταλία πώς το κάνουν, στην Ισπανία πώς το κάνουν, στην Πορτογαλία πώς το κάνουν.
1: Ακούσαμε. Εγώ θα μιλήσω για το κομμάτι του δικτύου που αφορά την περιφέρεια Αττικής. Ναι. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι και το δίκτυο του Δήμου διαφέρει από δήμαρχο σε δήμαρχο και από εποχή σε εποχή. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτές εργολαβίες που κάνουν συνεχώς διαγραμμίσεις σε επίπεδο διαβάσεων και κεντρικών διαγραμμίσεων. Αλλά στα 1623 χιλιόμετρα διαγραμμίσεις χρειάζεται χρόνο. Αν το βάλουμε τώρα και το μετρήσουμε και το υπολογίσουμε, χρειάζονται 5 χρόνια μόνο για τις διαγραμμίσεις. Θέλω να πω δηλαδή, γι' αυτό τονίζουμε το μέγεθος των υποδομών, τους οποίους πρέπει να συντηρήσουμε. Μόνο 43 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι οι συντηρήσεις αυτών των υποδομών. Γίνονται τιτάνιες προσπάθειες πραγματικά και στο κομμάτι των νησίδων και στο κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού. Η φωτεινή σηματοδότηση είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Προσπαθούμε να κάνουμε και εξελίξεις και εξυγχρονισμούς. Γίνονται και παράλληλα πολλά έργα. 31 έργα είναι στο. Το σχέδιο το οποίο περιλαμβάνονται 192 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν μόνο την οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Αφορούν όλο αυτό το δίκτυο και μάλιστα έχουν φτάσει ένα πολύ καλό ποσοστό, 58% σε 30 μήνες θητείας περιφέρειας Αττικής, έχοντας βάλει τα πρώτα 18 έργα ήδη σε ολοκλήρωση ή βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης, και έχουμε και άλλα 13 που θα έχουν την προκρατηθεί μέχρι το 2028.
0: Μάλιστα.
1: Εξελίσσεται η διαδικασία. Έχουμε τον τριπλό φόβο του
0: Παραμαγκά. Ναι. Πριν κλείσουμε, επειδή δυστυχώς δεν έχω χρόνο, είναι μεγάλο το θέμα, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο. Πολύ σύντομα ερώτηση από τον Γιώργο. Πότε θα φτιάξουν επιτέλους τα φώτα στο τούνελ εισόδου από Κηφισό προς Αχαρνών?
1: Από Κηφισό προς Αχαρνών.
0: Ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, δείτε.
1: Μπορώ
0: το συγκεκριμένα, σας παρακαλώ.
1: Μπορεί να επικοινωνήσουμε, να σας απαντήσω. Ναι. Γιατί δεν γνωρίζω το πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, είναι ένα θέμα που θέτει εδώ ο ακροατής μας ο Γιώργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκοΐζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συζήτηση που είχαμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα περάσουμε τώρα σε σύντομη διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε με το Euronet.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Με drones στο κυνήγι της Ξαπλώστρας, πώς ελέγχονται από αέρος οι παραλίες. Η Καθημερινή μπήκε για πρώτη φορά στο νέο αρχηγείο του κυβερνοπολέμου. Τι δεν είδαμε στην Οδύσσια. Μελετητές του Ομήρου κρίνουν την υπερπαραγωγή του Νόλαν. Ποιες στιγμές κρατάμε από το Μουντιάλ. Ο απολογισμός της μεγάλης διοργάνωσης. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.
3: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
7: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Vodafone αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Φίλο Κερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μιλάνο,
2: Ζάγκρεπ,
1: Βαλίν,
3: Βρυξέλλες, Σόφια,
4: Ρίγα, Μαδρίτη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο κάνουμε μια ανασκόπηση των βασικών εξελίσσεων της ευρωπαϊκής επικαιρότητας την εβδομάδα που πέρασε. Σήμερα εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε από τις μεγάλες πυρκαγιές που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στη Gironde της νοτιοανατολικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στα νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη είναι πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν, προειδοποίησαν Ισπανοί αξιωματούχοι, αφού τρία πυρήνα μέτωπα δυτικά της πρωτεύουσας ενώθηκαν, δημιουργώντας μια ενιαία πυρκαγιά. Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση εθνικής ανάγκης, με 25.000 ανθρώπους να καλούνται να εκενώσουν τις περιοχές τους και σχεδόν 40.000 να παραμένουν στα σπίτια τους. Και από τη Γαλλία, όπως και από την Ισπανία, είχαμε έτοιμα συνδρομής στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με την Ελλάδα να ανταποκρίνεται άμεσα στέλνοντας 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ισπανία. Τώρα, στο άλλο θέμα που μας έρχεται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα και απασχολεί, έχει να κάνει με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελήφθη την Πέμπτη. 2 αποφάσεις με τις οποίες συγκεκριμένα διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση της Google με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, το Digital Markets Act, για την αυτοπροτίμηση των δικών της υπηρεσιών στην αναζήτηση Google και για τη θέσπιση περιορισμών στις επιχειρήσεις ώστε να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε εναλλακτικά, συχνά φθηνότερα κανάλια αγορών στο Google Play. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ και πρόστιμο ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Συνολικά μιλάμε για 890 εκατομμύρια ευρώ προστίμων για παραβιάσεις της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Είχαμε και την αντίδραση από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας την ότι στοχοποιεί αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει υπέρογκα πρόστιμα σε εταιρείες όπως η Apple, η Meta, η Amazon και η Google, χαρακτηρίζοντας τις αποφάσεις αυτές άδικες και μεροληπτικές. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί υπό τη δική του διακυβέρνηση. Τόνισε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν να αντιμετωπίζονται ως οικονομικός χρηματοδότης της Ευρώπης και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για ληστρική συμπεριφορά απέναντι σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Τραμπ, συνολικά είναι 18 δισεκατομμύρια δολάρια τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί συνολικά σε Apple, Meta, Amazon και Google. Πάμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ορέστης Όμραν είναι διεθνής δικηγόρος σε θέματα οικονομίας και ενέργειας και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Καλημέρα σας, κύριε Όμραν. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είδαμε την αντίδραση Τραμπ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πρόστιμα στη Google και μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλάει για μια πράξη επιβολής δασμών ουσιαστικά στους αμερικανικούς κολοσσούς μέσα από την επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις ψηφιακές αγορές.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πολλές από αυτές τις αποφάσεις εναντίον αμερικανικών εταιριών από ευρωπαϊκές, από ενωσιακές ρυθμιστικές αρχές, τις αντιμετωπίζει και τις ερμηνεύει ως πολιτικές πράξεις περισσότερο παρά ως πράξεις ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων. Και αυτό νομίζω απορρέει από το χάσμα, από την διαφορά που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αντίληψη, την εφαρμογή και την ερμηνεία του ρυθμιστικού πλαισίου και τη λειτουργία του ρυθμιστικού πλαισίου ευρύτερα. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη είμαστε μακράν αυστηρότεροι όσον αφορά τη λειτουργία, ειδικά από πλευράς δικαίου ανταγωνισμού, τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αλλά κυρίως και των ξένων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά. Άρα λοιπόν, αναμενόμενη θα έλεγα εγώ η αντίδραση του Προέδρου Τραμπ, διότι όντως πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, μια σημαντική σειρά αποφάσεων, οι οποίες έρχονται σε συνέχεια, και αυτό πρέπει να το πούμε, παλαιότερων αποφάσεων. Έτσι, δεν είναι μεμονωμένες αυτές οι αποφάσεις, είναι σε εφαρμογή της πολιτικής ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
0: Ναι. Και δεν στρέφεται μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά αμερικανικών εταιριών κολοσσών, αλλά έχω εδώ πέρα μπροστά μου και μια πρόσφατη απόφαση 20 Ιουλίου που επιβάλλει στην AliExpress πρόστιμα ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, βέβαια ο Τραμπ ισχυρίζεται το αντίθετο, εννοείται, αλλά δεν υπάρχει μια στοχοποίηση αποκλειστικά για τους Αμερικανούς, αλλά είναι ζήτημα επιβολής του νόμου και της σχετικής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
1: Σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει, αν θέλετε, στοχοποίηση αμερικανικών εταιριών. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών γίνεται οριζοντίως σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις σχετικές αυτές αγορές. Φυσικά υπάρχει η πραγματικότητα ότι οι αγορές αυτές μονοπολούνται εντός εισαγωγικών, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω την νομική έννοια του όρου, αλλά στην πραγματικότητα οι αγορές αυτές έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή από αμερικάνικες εταιρείες. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ πρωτοπόροι στους τομείς τεχνολογίας, στη νέα ψηφιακή εποχή, οπότε είναι λογικό και φυσικά έχουν και τις οικονομίες κλίμακος εκείνες, αυτές οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον ψηφιακό τομέα, να εφαρμόζουν και να έχουν διεθνείς δραστηριότητες και να επηρεάζουν πολλές αγορές πέρα από την αμερικανική. Άρα λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων στοχοποίηση των αμερικανικών εταιριών. Θα έλεγα το αντίθετο, οι αμερικανικές εταιρείες καλούνται να λειτουργήσουν εντός ενός αυστηρού, συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο, για να είμαστε επίσης δίκαιοι, πολλές φορές δεν προάγει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών, δεν προάγει την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, αλλά τίθεται, όπως είπα και προηγουμένως, στο πλαίσιο μιας τελείως διαφορετικής αντίληψης του τι κάνει και το πώς παρεμβαίνει θεσμικά το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιορίσει ζητήματα παραβίασης ανταγωνισμού στις συγκεκριμένες αγορές. Είναι τελείως διαφορετικές λειτουργίες των θεσμικών οργάνων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
0: Αυτά τα πρόστιμα τώρα των 890 εκατομμυρίων ευρώ είναι τελεσίδικα, πρόκειται να εισπραχθούν ή θα υπάρχει μια διαδικασία έφεσης, διαβούλευσης που μπορεί να καταλήξει σε έκπτωση και τα τελικά ποσά να είναι πολύ μικρότερα?
1: Αυτές οι αποφάσεις προσβάλλονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Άρα, για να το καταλάβει κάποιος καλύτερα, ξεκινάμε με μια απόφαση της Επιτροπής, η οποία προσβάλλεται ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν και η απόφαση και στο Γενικό, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, είναι αρνητική, τότε πάμε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δεύτερο εφετειακό και τελικό βαθμό. Γι' αυτό και θα δείτε ότι πολλές από τις παλαιότερες αποφάσεις εναντίον της Google, της Microsoft, της HP, δηλαδή μεγάλων αμερικανικών κολοσσών, πήραν χρόνια πολλά μέχρι να τελεσιδικήσουν και να καταλήξουν να πληρώσουν αυτές οι εταιρείες τα πρόστιμα αυτά στις περιπτώσεις που έχασαν. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κέρδισαν στο δικαστήριο και δεν κατεβλήθησαν πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και στα ενεργειακά, κύριε Ομράν, που τα γνωρίζετε εξίσου καλά με τα ζητήματα λειτουργίας και του εταιρικού δικαίου, αλλά γνωρίζετε εξίσου καλά και τα ενεργειακά και βλέπουμε έναν συναγερμό που έχει σημάνει τις τελευταίες ημέρες λόγω της εκτείναξης των τιμών και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Βλέπω εδώ και το κλείσιμο των χρηματιστηρίων. Το Brent έχει κλείσει στα 98,3 δολάρια το βαρέλι, μία ανάσα τα 100, αντιστοίχως το αμερικανικό αργό στα 90, αλλά βλέπω και το φυσικό αέριο, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, να είχε μία άνοδο της τάξης σχεδόν του 2% και να βρίσκεται στα 63 δολάρια.
1: Ναι, οι τιμές οι οποίες αναφέρεται είναι όντως πάρα πολύ αυξημένες και είναι αυξημένες ακριβώς εξαιτίας της αναζωπήρωσης της εμπόλεμης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. φτάσαμε ειδικά στο Brent, το οποίο αποτελεί έτσι και ένα ενδείκτη της λειτουργίας των αγορών ενέργειας, το βαρέλι των Brent να είναι πάνω από τα 100 δολάρια κάποια στιγμή προχθές, πράγμα που δείχνει ακριβώς μία εκτείναξη, αν θέλετε, ως αντίδραση στην αβεβαιότητα που δημιουργεί η μη ειρηνευτική συμφωνία η οποία φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπήρχε την πραγματικότητα ειρηνευτική συμφωνία και ότι εξελίσσονται οι πολεμικές συγκρούσεις. Το γεγονός ότι έχουμε μηδενική τις τελευταίες λίγες ημέρες κίνηση από τα στενά του Ορμούζ. Το γεγονός ότι έχουμε επιθέσεις στον Κούθι σε δεξαμενόπλια της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε επιθέσεις σε διεθνή δεξαμενόπλια μεγάλα τα οποία μεταφέρουν LNG και πετρέλαιο. Πράγμα το οποίο με τη σειρά της προκαλέσει, όπως είπα, την πλήρη ακινησία στον Νότιο Ορμούς. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται αυτόματα στις τιμές της ενέργειας. Και θα ήθελα να σταθώ στο φυσικό αέριο, το οποίο πραγματικά έχει εκτιναχθεί και είναι σε ενδείκτης πολύ σημαντικός για εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως περισσότερο και από το πετρέλαιο.
0: Από ποια
1: άποψη? Από την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμώνε για να ζεσταθεί, να το πω έτσι απλουστευτικά, καταναλώνει κυρίως φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι αυτό το οποίο...
0: Και πρέπει να αναπληρώσει και τα αποθέματα μετά το χειμώνα, έτσι, και να ετοιμαστεί για τον επόμενο χειμώνα.
1: Σωστά. Και είμαστε στα τέλη Ιουλίου, είμαστε γύρω στο 53% πληρότητα αποθηκών, ενώ άλλα χρόνια ήμασταν πάνω από 90% ήδη, που σημαίνει ότι για να γεμίσουμε τις αποθήκες μας, πλέον θα αγοράζουμε τουλάχιστον αυτή την περίοδο, όπως φαίνεται, αρκετά ακριβότερο φυσικό αέριο. Άρα ο Ευρωπαίος καταναλωτής θα πληρώσει ακριβότερο φυσικό αέριο του χειμώνα για τις βασικές του ανάγκες. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό και θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας κάνει προφανώς να ευχηθούμε ότι θα σταματήσει επιτέλους αυτή η διαδικασία εκεί στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να επανέλθουμε σε προηγούμενα επίπεδα. Θα επηρεάσει πολλά πράγματα το αυξημένο φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή οικονομία. Βλέπετε τι συμβαίνει ήδη με την αντίδραση των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, με την αντίδραση των χρηματιστηρίων. Το ένα φέρνει το άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο η τιμή της ενέργειας. Είναι πολλές συνδεόμενες αγορές που επηρεάζονται άμεσα από την τιμή της ενέργειας.
0: Αυτό μπορεί να μας φέρει πιο κοντά σε μια ηφαισιακή απειλή για την οποία βλέπουμε οικονομολόγους να προειδοποιούν.
1: Σαφέστατα. Και έχουμε ήδη μια, αν θέλετε, ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε το επιτόκιο της, θα το κρατήσει σταθερό τώρα τον Ιούλιο, αλλά όλοι ουσιαστικά προκαταβάλλουν ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε νεότερη αύξηση. Όταν αυξάνονται τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες, αυτό είναι ένα δείγμα στην τυποποίηση.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στερεό.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης. Και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
8: Πέλα FM.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: FM.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Bella FM

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM.

0: FM. Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό, ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό, ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
0: Πέλα FM.
4: Ρουλάκι, παρά την έντονη αντιπαράθεση που είχαν νωρίτερα στη Βουλή. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε και ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας, που δήλωσε πως η Εθνική Ενότητα είναι όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν συζήτησαν μόνο για την επικαιρότητα, αλλά και για το πώς αθλούνται. Η πολιτική σίγουρα είναι ένα σπορ που απαιτεί να είσαι σε φόρμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σε αχαρτογράφητα νερά και πάλι η διεθνής αγορά καυσίμων μετά την κατάρρευση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Νέο ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτή η εξέλιξη επαναφέρει στο κυβερνητικό τραπέζι πρόσθετες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστου μετακίνησης, παρά την σημαντική στήριξη των 40 εκατομμυρίων που παρήχαν τα ελληνικά δηληστήρια, απορροφώντας έτσι και μέρος των διεθνών ανατιμήσεων. Επί του πεδίου τώρα, τις τελευταίες ώρες είχαμε αμερικανική επέμβαση σε τάνκερ και νέα πλήγματα κατά των Χούθη σε συναγερμό και τον Μπαχρέιν. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις χρηστικές ειδήσεις, εκείνες που αφορούν κυρίως τους αδειούχους και τους εκδρομείς. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο. Έχει καταγράψει τα σημεία που αυτήν την ώρα έχουν κίνηση. Φαντάζομαι ο Πειραιάς είναι ένα εξ αυτών, Δέσποινα.
5: Αυτή την ώρα είναι καλά τα πράγματα και στον Πειραιά και στην έξοδο της Αθηνών Κορινθού. Δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στα διόδια της Ελευσίνας και στα διόδια του Ισθμού, κυρίως στην έξοδο. Αυξημένη είναι η κίνηση στις εισόδους της Χαλκίδας και όσοι θέλουν να κινηθούν προς Αλιβέρη θα αντιμετωπίσουν κάποιες καθυστερήσεις. Επίσης, την έξοδο για Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το κέντρο της Αθήνας είναι καλό, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι κινούνται στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, κυρίως στην κάθοδο.
4: Μάλιστα. Ναι, δεν ξεκινά για όλους η άδεια. Είναι και αρκετοί εκείνοι που φεύγουν για Σαββατοκύριακο για μπάνιο στη θάλασσα, παρότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία.
5: Ναι, αλλά από αύριο θα ανέβει.
4: Από αύριο
5: οπότε
4: όμως, ναι,
5: προσβλέπουν σε αυτό. Έτσι. Το καλοκαίρι φεύγουν κατά κύματα εκδρομής, δεν είναι όπως είναι στις άλλες.
4: Είναι πολύ ευχάριστα έξω.
5: Οπότε έτσι, είναι, ναι, πιο εύκολη η έξοδος. Στα λιμάνια είχαμε πολύ αυξημένη κίνηση το πρωί, όπως και κάθε πρωί τις τελευταίες ημέρες. Συνολικά το τρίμερο 113.000 επιβάτες ταξίδεψαν και θα ταξιδέψουν, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, mm-hmm, από τα 4 λιμάνια της Αττικής, από τα 3 βασικά λιμάνια της Αττικής. Χθες έφυγαν 113 πλοία από τα λιμάνια της Αττικής με σχεδόν 50.000 επιβάτες. Σήμερα θα αναχωρήσουν από τα λιμάνια 36.900 επιβάτες και αύριο αύριο θα φύγουν περίπου 26.000 επιβάτες από την Αττική.
4: Και είναι πολύ ωραία αυτή η αίσθηση να ξέρεις ότι μπαίνεις ένα καράβι και ξεκινούν επιτέλους οι διακοπές σου. Καλές διακοπές λοιπόν σε όλους τους αδιούχους. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μεταξύ, Κομμένη στα δύο παραμένει παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του πολύ κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, έχει αναβληθεί πολλές φορές, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλο στους επιχειρηματίες της περιοχής που έχουν δει τη δουλειά τους πια να λιγοστεύει. Το έργο αυτό είναι κομμάτι της ευρύτερης ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου, στοχεύει στην ισχυρή θωράκιση της περιοχής από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθυστέρηση το Μάιο του 2025, ορίζοντας ολοκλήρωσης ήταν το ένα έτος. Ωστόσο, υπήρξε ένα κενό σημαντικό στην χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η κοινοπραξία να λαμβάνει παράταση μέχρι το φετινό Ιούλιο. Και βλέπουμε. Για να ακούσουμε τι λένε για το θέμα πολίτες που δεν διαθέτουν πια άλλη υπομονή, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς.
6: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για να δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει.
7: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει. Είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην Πάνω Παραλιακή.
8: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε. Και κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
9: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
10: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
11: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, άρχισε να βάλει.
7: Τώρα προχωράει. Τόσο καιρό δεν προχώρησε.
12: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
4: Τώρα πάμε στα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Εδώ, σε εμάς, η καταρακτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δεν ήταν παραπάνω. Ωστόσο, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Ήλιον, για παράδειγμα, οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Κάδια αναποδογύρισαν, δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα των ανέμων. Στο Νέο Ψυχικό, μια κολόνα ηλεκτροδότησης κόπηκε στα προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, εδώ στη γειτονιά μας, μια σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου και κατέληξε πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο κάποιες υλικές ζημιές σε οχήματα. Και πάλι καλά να λέμε, γιατί έχουμε δει και χειρότερα και νομίζω πως τα χειρότερα αυτή τη φορά τα είδε η περιφέρεια. Εμείς θα πάμε τώρα στην κακοκαιρία που χτύπησε στη Θεσσαλία. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πολλά προβλήματα. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, προκάλεσε ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Παραγωγή της περιοχής αναφέρουν απώλειες στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στους καρπούς τους. Η συνολική ζημιά, βεβαίως, έκταση των ζημιών, με συγχωρείτε, αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τους σχετικούς ελέγχους. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, είναι στον Τύρναβο, να μας δώσει εικόνα. Γεια σου, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εμείς βρεθήκαμε, όπως είπες σωστά, σήμερα στην περιοχή του Τυρνάβου και συγκεκριμένα στα χωριά Δαμάση και Πλατανούια. Είναι αυτά τα οποία επέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές μετά τη χθεσινή χαλαζόπτωση που διήρκησε και εδώ όχι πολλή ώρα, περίπου 20 λεπτά. Όμως ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα όλες οι καλλιέργειες των παραγωγών εδώ στην περιοχή να καταστραφούν ολοκληρωτικά. Όπως μας έλεγαν, πλέον τα σταφύλια τα οποία καλλιεργούν εδώ στα Μπέλια, τα Αχλάδια αλλά και τα Ροδάκινα, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με κανένα τρόπο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά η οποία ξεκίνησε με τις βροχές του Μαΐου που ήδη δυσκόλεψε την καλλιεργητική περίοδο, όμως κατάφεραν οι άνθρωποι να φτάσουν σε ένα επιθυμητό, όσο το δυνατόν μπορεί να είναι επιθυμητό, αυτό το επίπεδο και να περιμένουν ουσιαστικά ένα μήνα ακόμη για τα σταφύλια, έτσι ώστε να τα μαζέψουν. Για τα Αχλάδια σήμερα ή αύριο θα ξεκινούσαν τη διαδικασία της συγκομιδής. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο χρονικά άσχημη ήταν αυτή η συγκυρία για αυτούς τους ανθρώπους. Και ενώ βρισκόντουσαν σε αυτή την στάση αναμονής, συνέβη αυτή η χαλαζόπτωση και τους κατέστρεψε όλα. Σήμερα στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει εκτίμηση των ζημιών. Η παραγωγή, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται σε απόγνωση και κάνουν έκκληση εκτός από τον ΕΛΓΑ, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, να υπάρξουν ίσως και κάποια, να υπάρξει κάποια βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια χρηματοδότηση, είναι να εξεταστεί το εάν μπορεί να μπει προστατευτικό δίχτυ σε αυτές τις καλλιέργειες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ίσως μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσεις από κάποιους παραγωγούς που θα θεωρήσουν ότι θα δυσκολέψει τη συγκομιδή των καρπών τους. Πάντως, να βρεθεί μία λύση, να δοθούν άμεσα εκτός από τις αποζημιώσεις κάποιες προκαταβολές. Γιατί όπως λένε οι παραγωγοί, δεν είναι ζήτημα για το εάν θα συνεχίσουμε την παραγωγή και την καλλιέργειά μας, είναι το εάν θα συνεχίσουμε τη ζωή μας.
5: Ναι,
13: είναι τυπικό της σοβαρότητας της κατάστασης.
5: Ναι. Αναζητούνται μόνιμες λύσεις, γιατί τέτοιου είδους φαινόμενα είναι πια μια πραγματικότητα ανεξαρτήτως εποχής, χειμώνα-καλοκαίρι θέλω να πω. Πάντως τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν ήδη σπεύσει επί τόπου και κάνουν την αποτίμηση που οφείλουν να κάνουν προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο εκείνο των αποζημιώσεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ σου. Από την Θεσσαλία θα πάμε στην Φθιώτιδα. Θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Κοντογιώργο. Είναι ο αντιδήμαρχος Μακρακόμης Φθιώτιδας. Χθες η περιοχή επλήγει σημαντικά, μάλιστα ένα σκέπαστρο από τους θυελλώδεις ανέμους έφυγε και πάλι καλά, δεν είχαμε και τραυματισμούς. Ο κ. Κοντογιώργος μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Ανδρίτσο στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλά, περιγράφει εκτεταμένες ζημιές, μιλά για ολική καταστροφή. Για να τον ακούσουμε.
14: Η καταστροφή ξεκίνησε από τη Μακρακόμη, από τη Βίτουλη και πήρε τα χωριά Μακρακόμη, Πλατίστομο, Γιαννιτσού, Μάκρη, Αρχάνη, Γραμμένη, Καστρή, Μεσοποταμία και σε όλα αυτά έγινε ολική καταστροφή. Μιλάμε για μια καταστροφή που φτάνει και συμπερνάει το 80-100%. Αμπέλια, ακτινίδια, καρυδιές, αμυγδαλιές, ελιές, καλαμπόκια και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα τρισφυλοσπόρια. Είναι ο σπόρος των τριφυλιών. Έχουμε σε αυτοκίνητα ζημιές από τμήματα των στεγών που έφυγαν, που ξυλώθηκαν. Από το σφοδρό χαλάζι, το οδικό αγροτικό δίκτυο έχει πληγεί βαρύτατα.
5: Λοιπόν, και όλα αυτά μέσα σε διάρκεια μισής ώρας, δεν κράτησε παραπάνω. Πάμε και στην Κέρκυρα και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα από την απότομη αλλαγή του καιρού, με δυνατούς ανέμους, με ισχυρή βροχόπτωση. Ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον, με συγχωρείς.
15: Καλό μεσημέρι, κύριε Κύριε. Όντως, ο καιρός έχει παρουσιάσει δύο διαφορετικές εικόνες μέσα σε λίγες ημέρες. Η αλήθεια είναι, από τον Κάψονα πήγαμε στα έντονα φαινόμενα με βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του δυτικού άξονα της χώρας, όπως επίσης και στην και στα νησιά του Ιωνίου. Όπου όμως τώρα στην Κέρκυρα, πέρα από τις βροχές που είχαμε και τους δυνατούς ανέμους, οι αρχές περιοχής καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δεύτερη δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδη μέσα σε λίγες ώρες. Καθώς η πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε ήταν αργά χθες το βράδυ. Εκεί λοιπόν κατάφεραν να αντιδράσουν οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και σήμερα, λίγο μετά τις 11, η φωτιά ξέσπασε νέα πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Οι άνεμοι, οι οποίοι έχουν παραμείνει από τη μεταβολή του καιρού, δημιουργούν πρόβλημα, δημιουργούσαν μάλλον πρόβλημα σε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Ήρθαν και ενισχύσεις με ένα αέρια μέσα εκτός από αυτά που υπάρχουν στην Κέρκυρα και από την πόλη των Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά μάθαμε ότι η εικόνα του πύρινου αυτού μετόπου είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με την έναρξη της 11 η ώρα. Υπάρχει έρευνα από το αρμόδιο κλιμάκιο του περιοριστικού σώματος, και παραλαμβάνω, είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα στις ίδιες ώρες. Και όσον αφορά τον καιρό, να σου πω μόνο, Κατερίνα, ότι η πτώση της θερμοκρασίας σε περιοχές της Ηπείρου και σε άλλα σημεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όπου ο υδράργυρος έπεσε ακόμα και από τους 10 βαθμούς, πολύ κάτω από τους 10 βαθμούς, όπως μας περιέγραψαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ορεινές περιοχές.
4: Χειμώνας κανονικός δηλαδή, Χρήστο. Και blackout.
15: Blackout είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα σε αρκετές περιοχές στην Κέρκυρα. Σημειώθηκε blackout καθώς κυρίως λόγω των ανέμων δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό, Κατερίνα, από πτώσεις δέντρων και σιγά σιγά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Στρατουλάκο. Τώρα έχουμε μία φωτιά και εδώ στην Αττική, στην περιοχή της Κινέτας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιώργο.
16: Γεια σας από μένα. Έχουμε λοιπόν στην Κινέτα με 38 πυροσβέστες, 3 πυροσβέστες τμήματα, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψη νερού. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ελπίδα ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Επίσης για αύριο Κυριακή έχουμε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή κατηγορία 3, σε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρόδο, Κάρπαθο και πολλά νησιά από τα Δωδεκάνησα. Αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Και επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε στον προφήτη Ηλία στη Σάμο είναι υπό έλεγχο. Η αποθήκη στο Μαρκόπουλο είναι και αυτή που είχαμε το πρωί σήμερα υπό έλεγχο και 70 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.
4: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα να δούμε

0: τεράστια καταστροφή. Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Ζηρόντι, τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα. Το πυρήνο μέτωπο κατευθύνεται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους, 7 δήμων, μιλάμε δηλαδή για περίπου 60.000 ανθρώπους, συνολικά έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην νοτιοδυτική Γαλλία περίπου 200.000 άνθρωποι, τουλάχιστον 190.000 στρέμματα γης και 100 κτίρια έχουν γίνει στάχτη το τελευταίο τριήμερο, με τον Υπουργό Εσωτερικών να κάνει λόγο για ένα φαινόμενο άνευ προηγουμένου. Στην τουριστική Καπ Φερέ, άνθρωποι εγκατέλειπαν ακόμη και με βάρκες τις πληγήσεις περιοχές, ενώ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τις εικόνες από την Λάντο που ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθέρωναν τα άλογα για να σωθούν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Να πούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει αεροσκάφη και ελικόπτερα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, γιατί και εδώ έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο στα δυτικά της Μαδρίτης. Έχουμε δύο πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα της Ισπανίας που την Παρασκευή συγχωνεύτηκαν και οι αρχές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο μέτωπο με μια πυρκαγιά στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία στην Ισπανία που δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου εκρηκτικό μείγμα. Ολόκληρες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, 60.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκένωσης και σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Για πρώτη φορά η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Να σας πω ότι από την πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA. Οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα, το οποίο αποτελεί τον βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Ευτυχώς είχαν προλάβει να εκενώσουν το συγκρότημα. Επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης είπε ότι η δασική πυρκαγιά βρίσκεται στην κορύφωσή της και αυτή τη στιγμή είναι πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν. Να,
1: όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, όλοι τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζουμε και μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο διάβασα, ότι οι αρχές της Ζηρόντ, εκεί στην ευρύτερη περιφέρεια του Μπορντό, συνέλαβαν δύο άντρες οι οποίοι εντοπίστηκαν να καπνίζουν μέσα σε δασικές εκτάσεις, με τον έναν μάλιστα να έχει ανάψει και μπάρμπεκιου, ενώ όλα γύρω του
0: καίγονται.
1: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Η αμέλεια κάποιων δεν μας εξαιρεί. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε όλοι μαζί να το περάσουμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων που κινούνται ξανά σε ανωδική τροχιά, με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ένα λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας που είναι και δημοφιλείς κατά καλό καιρό γάρ, είναι ακόμα υψηλότερες. Η νέα άνοδος αποδίδεται στην εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία έφτασε έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο για να το συζητήσουμε. Και λένε, Κωνσταντίνο, πως η εβδομάδα αυτή που μας πέρασε ήταν η χειρότερη από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
2: Έχουμε πετύχει, η αλήθεια είναι, εξάμηνα ρεκόρ να σπάνε το προηγούμενο διάστημα. Όντως, όπως και εσύ είπες, είχε κλείσει προχθές στα 100, πάνω από 100,69, μετά είχε μια πτώση στα 96,78 με κατά 3,88%. Ναι, είναι αλήθεια ότι φαίνεται ότι κάπου η αγορά τρομάζει στο 100 και σπέβδει με κάποιον τρόπο να εξισορροπήσει κάπως αυτή την τιμή, προκειμένου, αν θέλεις, και παγκοσμίως να μην δούμε περαιτέρω εκτείναξη των καυσίμων. Στην Ελλάδα είχε γίνει η προσπάθεια των προηγούμενων ημερών για την μείωση των τιμών, 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ, με την εθελοντική απόφαση των δύο δηληστηρίων, των δύο μεγάλων δηληστηρίων της χώρας, προκειμένου να πέσει η τιμή.
1: Εκεί 40 είδαμε... εκατομμύρια ήταν η ενίσχυση αυτή. Και παρόλα αυτά, παρά την απορρόφηση των διεθνών ανατιμήσεων, πάλι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα.
2: Είδαμε λοιπόν από εκεί ακριβώς ξεκίνησε, είδαμε να έχουν φτάσει, 1η Ιουλίου ήταν η αμόλυβδη στο 1,916 και έχει φτάσει μέχρι και χθες στο 1,996. Έχουμε δηλαδή ήδη 9 λεπτά επάνω, που σημαίνει

0: Σημαίνει ότι έχει εξανεμιστεί, έχει εξαφανιστεί αυτή ακριβώς η μείωση των 10 λεπτών, έχει εξαφανιστεί μέσα στον μήνα αυτόν. Και με αυτόν τον προβληματισμό περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά θα γίνει στις τιμές όταν θα αρχίσουν όντως τα δηληστήρια να βάζουν και να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο το οποίο έρχεται στις υψηλότερες τιμές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως είχαμε δείξει και στην τηλεόραση του Sky με ένα γράφημα το οποίο είχαμε δημιουργήσει, οι τιμές στην Αγγλία της αμόλυδης βρέθηκαν να προηγούνται σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Μετά ήρθε το πετρέλαιο και συμπορεθήκανε αυτές οι δύο τιμές. Προσπαθώ να το πω όσο πιο καλά ραδιοφωνικά μπορώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τιμές της αμόλυβδης ήταν πιο ψηλά στην πορεία τους από τις τιμές του πετρελαίου. Και τελικά αυτή τη στιγμή συμβαδίζουν. Και είναι αυτό που λέει ο λαός πάντα, ότι στην άνοδο είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι, αλλά στην πτώση
1: εκεί
0: όχι τόσο.
1: Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σημαίνει ότι θα κάνει την κυβέρνηση να επισπεύσει και τα γνώριμα σε όλους μας πια εργαλεία που έχει θα τα ξεκλειδώσει ξανά. Το ξέρουμε, το έχει πει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πολλές φορές, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ ζεστά, είναι από το υπερπλεώνασμα το περσινό, τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή, εκείνοι θα κραίνουν πότε θα έρθει αυτή η ώρα, θα διατεθούν για να στηριχθούν οι πολίτες.
0: Αυτά ακριβώς έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ανέφερε ότι έχουν δοθεί μέχρι τώρα, από την αρχή του έτους έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Μένουν άλλα 200 από αυτό το 1 δις το οποίο είχε μείνει, το οποίο στόχο έχει να πέσει, σε εισαγωγικά να πέσει πάνω στο ντίζελ, προκειμένου να συγκρατηθούν οι μεταφορές, να συγκρατηθούν άρα μεταφορές των τροφίμων, να συγκρατηθούν τα ταξίδια, να συγκρατηθούν όλα αυτά τα λεωφορεία, ό,τι κινείται αυτή τη στιγμή και δει σε καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, προκειμένου να μην δούμε τον πληθωρισμό να επιτίθεται για άλλη μια φορά και πιο σκληρά στο πορτοφόλι του Έλληνα. Απ' την άλλη βεβαίως, κάνοντας μια πιο μάκρο σκέψη και πηγαίνοντας πιο ψηλά να δούμε το μπιλιάρδο, θα δούμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν έριξε περαιτέρω τα επιτόκιά της, διότι αποφάσισε να τα συγκρατήσει αυτό το μήνα, διότι βεβαίως βλέπει ότι ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από όλη αυτή την αλυσίδα, τροφοδοτείται από το πετρέλαιο, τροφοδοτείται ενδεχομένως, αυτό θα τροφοδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα είναι καλοκαίρι, εδώ έχουμε περισσότερες ανάγκες σε ενέργεια και αυτό ενδέχεται να αυξήσει κι άλλο τις τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα.
1: Γενικώς να υπάρχουν
0: όλο αυτό, λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,8%. Εμείς είμαστε σχεδόν μια μονάδα πάνω. Μένει να δούμε πώς θα κατεβούμε κάτω από αυτό το ποσοστό.
1: Όπως είπε ο κύριος Τουρνάρας, με εξωστρέφεια, με ανταγωνισμό.
0: Κάπου εκεί λοιπόν ακριβώς. Και η κυβέρνηση περιμένει να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει, να δούμε ποια στιγμή θα βγουν αυτές οι πληροφορίες, γιατί θα υπάρξει παρέμβαση. Όπως είπες και εσύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το έχει προεξοφλήσει.
1: Ωραία. Θα το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Γιατί είπαμε, βεβαιότητες δεν χωρούν εδώ. Άκουα τον κύριο Πετράκη να λέει χθες, ο προεπικεφαλής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών, ότι βλέποντας και κάνοντας μέχρι και τα μέτρα της ΔΕΘ που σβήνονται και γράφονται αυτή την περίοδο τελούν υπό την αίρεση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Ζαβλός, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα μιλώντας στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Αναφέρθηκε στα μέτρα που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή όχι η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά για να αντιμετωπίσει την νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
2: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ στην
3: άκρη. Το μαξιλαράκι που λέμε.
2: Το μαξιλαράκι, το οποίο σοφά το κρατήσαμε.
3: Μαξιλαράκι.
2: Είναι υπό εξέταση να δοθεί και αυτό το ποσό προκειμένου να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο κόστος των καυσίμων. Παρατηρούμε τώρα τις τιμές. Δεν έχει καταλήξει το πράγμα προς τα που πάει. Είναι πάνω από τα 100 τη μια μέρα, πάει στα 95 την άλλη μέρα, το δολάριο το βαρέλι. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά για να ενεργοποιήσουμε αυτό το πακέτο είχαμε σταθερά τιμές άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι. Επομένως, αξιολογούμε μέρα με την ημέρα, ώστε, εφόσον κριθεί απαραίτητα από τον Πρωθυπουργό, αυτό να ενεργοποιηθεί.
1: Να ακούσουμε τις εκτιμήσεις που διατύπωσε νωρίτερα, μιλώντας εδώ στους δικούς μας δεκατιανούς, ο κ. Νίκος Παπαγεώργιο, πρόεδρος της Αττικής, του Συνδέσμου Πλατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική. Πόσο είναι σήμερα οι τιμές και πού εκτιμά ότι θα φτάσουν?
3: Σήμερα δυστυχώς η μέση τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ στη βενζίνη. 34 νομή νομίζω σήμερα είναι πάνω από τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης δεν έχει κάνει ένα σύλληπτο ράλι από τις αρχές Ιουλίου. Μιλάμε για αύξηση περίπου στο 24-25% της τιμής του. Τα χτυπήματα στη Ρωσία που έχει ανεβάσει την τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι και το χειμώνα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας και πάλι θα είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη, μαζί με τον Σταύρο Ιωαννίδη, για να συζητήσουμε τι συμβαίνει επί του πεδίου αυτήν την ώρα στη Μέση Ανατολή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα στην Μέση Ανατολή. Η ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται επικίνδυνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα. Ενώ οι συγκρούσεις, και αυτό είναι εξίσου ανησυχητικό, επεκτείνονται πια και από τον Περσικό κόλπο μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Η Λουίζα Κροντήρη είναι και πάλι μαζί μας για να μας δώσει έτσι μια σύνοψη των τελευταίων σημαντικών εξελίξεων.
17: Να ξεκινήσουμε από ένα νέο πλήγμα που κατάφεραν οι Αμερικανοί σε τάνκερ, το οποίο επιχείρησε 4 φορές να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι CENTCOM, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράν. Το πλήρωμα είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένως, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και έτσι οι Αμερικανοί έπληξαν το μηχανοστάσιο του πλοίου με τα ιρανικά μέσα να κάνουν λόγο για 2 νεκρούς, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώνεται από τους Αμερικανούς. Στο στρατιωτικό πεδίο τώρα είναι η πρώτη φορά εδώ και 2 εβδομάδες που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν για 14η συνεχόμενη νύχτα σε πλήγματα στο ιρανικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέρη παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζονται, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τους Ιρανούς πιο σοβαρούς στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για μια συμφωνία και δεν αποκλείει για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες να κλιμακώσουν τη στρατιωτική. στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ακόμη περισσότερο. Ναι. Από την πλευρά του τώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν φοβάται τις απειλές και δεν υποκύπτει σε πιέσεις, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της στα στενά του Ορμούζ. Η φρουρή της επανάστασης τώρα προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτονικών χωρών του Περσικού να μένουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις. Χθες, να θυμίσουμε ότι είχαμε κάποιες επιθέσεις κοντά σε βάσεις. Όσον αφορά τώρα στα κράτη του κόλπου, στο φως έρχονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την αμερικανική Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις αρχές του μήνα. Και όπως είπες και εσύ, έχουμε και ένα νέο μέτωπο που φαίνεται ότι ανοίγει πλέον αρκετά επικίνδυνα. Στο μέτωπο της Ιεμένης, πολλαπλά πλήγματα από τη Σαουδική Αραβία καταγράφονται στο λιμάνι της Χοντέιντα. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις από την πλευρά του Ριάντ, η επιχείρηση, η οποία να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί, διεξήχθη εν είδη αντιπίνων για τις επιθέσεις των αντρατών Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ενώ να πούμε ότι είχε προηγηθεί και νέο πλήγμα από τους Χούθη κατά εμπορικού πλοίου της Σαουδικής Αραβίας που έπλεε στην περιοχή μέσα στη νύχτα.
1: Μάλιστα. Και μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις που μας περιέγραψες, ο Τραμπ εμφανίζεται αναποφάσιστος, όπως λες, εκτός από αντιφατικός, αυτό το έχουμε συνηθίσει βεβαίως. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει, αν θα επιτεθεί ή αν θα επιμείνει στη διπλωματία. Λουίζα Κροντήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε νωρίτερα στο Action 24 ο κ. Υφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, κ. Κώστας Υφαντής, για το μέλλον αυτής της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
18: Η στρατιωτική εμπλοκή εκ νέου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μέρος στο μυαλό του Προέδρου πάντοτε μιας διαπραγμάτευσης. Από ένα σημείο και μετά το ζήτημα δεν ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν είναι και σήμερα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι τα στενά του Ορμούζ. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν οδηγούν κάπου διαφορετικά. Το καθεστώς θα επιχειρήσει, θα προσπαθήσει να αντέξει, θα πλήξει και πλήττει τους γύρω-γύρω σε μια προσπάθεια πάλι να αναγκάσει τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ να υποχωρήσουν. Υπάρχει ένα ζητούμενο κατά πόσον πια ο πρόεδρος Τραμπ έχει εσωτερικούς πολιτικούς περιορισμούς.
1: Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, να πούμε και για τους ελληνικούς Patriot που αναχέτησαν πυράβλους από την Ιεμένη. Συνέβη στη Σαουδική Αραβία. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων κλιμάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση κατά στρατιωτικές πηγές είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, εκεί όπου είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στα όσα συνέβησαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, αυτή τη φορά όχι στους φημισμένους κήπους του αλλά στο εσωτερικό του, γιατί ο καιρός άλλαξε τα πλάνα και τον προγραμματισμό. Σε κλίμα λοιπόν υψηλού συμβολισμού και εθνικής ενότητας πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο χθες η καθιερωμένη δεξίωση για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπροσώπων των θεσμών, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, της δικαιοσύνης, της Εκκλησίας και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών. Ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας έστειλε μήνυμα πως η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών βεβαίως μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για ακόμα μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στο Μάιο του 2027. Η καθιερωμένη δεξίωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Επομένως, είδαμε τους πολιτικούς αρχηγούς αντί για το κιόσκι του κήπου να τα λένε στην αίθουσα του Δευτέρου Ορόφου. Δεν ήταν βεβαίως όλοι. Συζητήθηκαν πολύ και οι απουσίες. Παρόντες εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Ενώ παρόν ήταν ακόμη και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος και εκπροσώπησε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, που φημίζεται έτσι και για τις ατάκες του, σχολίασε πως αυτό το άθροισμα αρχηγών που παρευρέθηκαν χθες του θυμίζει και τις αρχές της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τασούλας.
19: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και από την εγκατέστηση ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα.
1: Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα μέχρι να τα χάσουμε. Αυτό ισχύει και για την δημοκρατία. Τώρα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν βεβαίως οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τα όσα μας περιέγραφε νωρίτερα η Λουίζα Κροντήρη, η αυξανόμενη ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και αυτή η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό που επιχειρεί να δώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λίγο πριν το τέλος της φοιτείας του. Μάλιστα αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται το Κυπριακό. Η Αθήνα είναι εναρμονισμένη με τη θέση της Λευκωσίας και τις προϋποθέσεις που θέτει για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εξαιρετικά κρίσιμη διεθνή συγκυρία, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε και ο Κυριακός Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
20: Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα, οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επείγοντος αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος. Τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου.
21: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον με τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
1: Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης και με τοπικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με το διάλογο να εξελίσσεται σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Η αντιπαράθεση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση, με κυβερνητικές πηγές αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης να αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση αποκτά πια σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, προδιαγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση και το επόμενο διάστημα. Για πάμε να ακούσουμε μια σειρά ηχητικών, ξεκινώντας από τα όσα δήλωσε νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ρωτήθηκε και για το επίμαχο θέμα των συνεργασιών.
22: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβέρνηση συνεργασία στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ πιθανότητα μηδέν. Δηλαδή, δεν ξέρω κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα κόμμα. Δηλαδή, ο λαός θα πρέπει να ξέρει όταν μπει στο παραβάν. δεν μπορούμε να συνηθούμε μεταξύ μα. Πρέπει να ξέρει ότι όταν θα κάνει κυβέρνηση πρέπει να διαλέξει ένα κόμμα. Αλλά να ξέρει ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα γίνει με ένα κόμμα. Δεν θα γίνει με δύο. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία, το 99,9% θα έχουμε πάλι εκλογέ. Αυτό
0: εσείς
22: νομίζω.
0: Θεωρείτε πιθανή.
22: Αλλά πιστεύω ότι η αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία τη θεωρώ απολύτω εφικτή.
1: Λοιπόν, και να ακούσουμε τώρα με τη σειρά τον κύριο Βαγγέλη Γιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη. Κυρία Αγγελάκη, έτσι για να συστήνουμε και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, είναι η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι τους, μαζί με τον Γιάννη Μπουλέκο, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν στην ΦΕΗ Μαυραγάνη και αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αναθεώρηση του Συντάγματος.
2: Είχαμε μία άρνηση σε όλα, καμία ουσιαστική συζήτηση, γιατί ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων, να δει δηλαδή αν σε αυτή τη Βουλή θα έχει 150 ή 180 ή αυτό θα γίνει στην επόμενη, αδιαφορώντας για την ουσία που παράγεται μέσα από μια τέτοια συζήτηση.
3: Το ΠΑΣΟΚ έχει την πρότασή του για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα το εκπαιδευτικό δεν λειτουργεί και το ξέρουμε όλοι. Και έχουμε πει ότι όλοι όσοι έχουν μπει σε αυτά τα πανεπιστήμια θα υπάρξει μέρημνα ώστε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή. Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση του άρθρου.
23: Δεν συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τους εξής λόγους. Είναι η μοναδική δικλίδα ασφαλείας που υπάρχει στην Εθνική Ένωμη Τάξη για να προστατευτούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
24: Νόμος αλλάζει με νόμο και καταργείται με νόμο. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τους σπουδάζοντες σε αυτά τα πανεπιστήμια, είτε με κατακτήρες να ενταχθούν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά και φαίνεται αποτυπώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα, αλλάζουμε και κλίμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και στην δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 40χρονο σχετικά με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Αναμένουμε τις απολογίες. Είναι μια εξαιρετικά φωλή και περίεργη ιστορία αυτή, Μιχάλη Τεζάρη. Καλό σου μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι, πράγματι είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Να πούμε πως αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν τις δολοφονίες 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, παρουσία των φαινόμενων δραστών πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του το πρωί. Λοιπόν, ώρες, τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικούς και εισαγγελέα, δίνοντας όμως παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα τελικώς να προσπάθησε τη μοιραία για εκείνη την ημέρα να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου στο σπίτι του Συνοδεία Ισχυρών Αστυνομικών Δυνάμεων και μάλιστα φορούσαν και αλεξισφαίρα γυναίκα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες των αστυνομικών, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο, από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει συνδεσί τους και αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού. Φορώντας κουκούλα, full face, γάντια και γυαλιά, καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι. Μόλις η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ανοίγει την πόρτα, δέχεται ένα μαχαίρι, δέχεται ένα τραύμα στο χέρι, ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός της αρπάζει και εκείνος ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την τραυματίζει στην πλάτη. Η γυναίκα, το θύμα, προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ο άνδρας ξεκινάει να την καταδιώκει και στη συνέχεια ψωριάζεται στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο, δεν φαίνεται να γνωρίζονταν τα τρία εμπλεκόμενα άτομα, δεν ήταν καν φίλοι στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή, οπότε είναι μυστήριο. Προπαγανδικά πολύ περίεργη υπόθεση. Με αστυνομικούς σας παραλαμβάνω να καταλήγουν πως η γυναίκα, το θύμα, φαίνεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
1: Μάλιστα. Πριν να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά για το περιστατικό αυτό η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, πες μας, Μιχάλη, και γι' αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τραγική κατάληξη που είχαμε χθες εδώ στην Καλλιφαία.
25: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ένας 27χρονος απέτυχε από την πρώην σύντροφό του να προχωρήσει στην αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε, καθώς ήταν αντίθετο στην γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό με κλωσίες και ορθίες στην κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το περιστατικό αυτό έγινε έγινε στην Καλλιθέα. Η 37χρονη τη στιγμή τη επίθεση, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο που ελόγχευε τόσο για την ίδια όσο για το παιδί, κάλεσε την αστυνομία. Ο 28χρονος έφυγε από το σπίτι, μεταφέρθηκε στο Αττικό, που υποβλήθηκε σε γεσαρική τομή. Με τους γιατρούς όμως διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε καταλήξει. Ξεκίνησαν έρευνες οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν, συνελήφθη και αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος άνδρας πριν από 3 χρόνια έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ίδιου του πατέρα.
1: Μάλιστα. Κρίμα και άδικο. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Μιχάλης Θεζάρης, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, αφενός για το περιστατικό της Σύρου και αφετέρου για τα όσα μας έλεγε τώρα, κλείνοντας, ο Μιχάλης για αυτό το περιστατικό στην Καλλιθέα χθες.
0: Υπήρχε και ένα σακίδιο το οποίο έφερε η γυναίκα, μέσα στο οποίο βρέθηκε από τους αστυνομικούς και πάλι κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ένας σιδερένιος λωστός, όπως και ένα αεροβόλο όπλο, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια πώς θα χρησιμοποιούνταν αυτά και αν θα χρησιμοποιούνταν. Έχουμε μόνο τη θέση, ξαναλέω, των συλληφθέντων, οι οποίοι θεωρούν ότι το κίνητρο ήταν η ληστεία, άρα μιλάμε για μία απόπειρα ληστείας. Επιτέθηκε αρχικά στη γυναίκα, όπως μας έχουν αναφέρει, και στη συνέχεια εφοπλίστηκε από τον άνδρα, βέβαια τραυματίστηκε θανάσιμα, όπως αποδείχθηκε, καθώς χτυπήθηκε και εντός και εκτός της οικίας, όπου καταδιώχθηκε στη συνέχεια. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο η γυναίκα έφτασε εκεί στην οικία. Το θύμα δεν ήταν σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς. Με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Δίας τον εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας να κινείται πεζός. Αναγνώρισαν τον άντρα. Τελικά συνελήφθηκε, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή της κοίησης. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα αδικήματα. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένουμε την απολογία του στον ανακριτή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτή την επίσης ενδιαφέρουσα ιστορία στην Κρήτη και το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Είναι έρχονται στο φως νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση που είχε ως εγκέφαλο τον ιατροδικαστή της υπηρεσίας Χανίων και έναν τοξικολόγο. Το modus operandi, το πώς δρούσαν οι εμπλεκόμενοι και αλλίωναν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μας το πει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι. Έδωσαν μια συνέντευξη τύπου σήμερα ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, όπου παρουσίασαν στοιχεία της υπόθεσης και το πώς έφτασαν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με την υπόθεση πέρυσι της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά, αφού έδωσαν κάποιες διευκρινήσεις και κάποια στοιχεία που προέκυψαν από την περαιτέρω έρευνα που διέταξε και η εισαγγελία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με την εμπλοκή και άλλων ατόμων, με το ξεκαθάρισμα των ρόλων, με το, την ενεργό συμμετοχή και 2 αστυνομικών, εν ενεργεία παρακαλώ, στην συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Ναι.
4: Από πέρυσι ήταν γνωστή η εμπλοκή τους, απλά δεν είχε ξεκαθαριστεί ο ρόλος τους. Αναφέρθηκαν και στην υπόθεση του ιατροδικαστή, που ξεκίνησε η έρευνα με αφορμή στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, 2 άτομα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί πέρυσι, σε αυτά τα 2 άτομα είχαν δοθεί ψευδείς βεβαιώσεις από τον καθηγητή τοξικολογίας, όπου μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, για το ένα άτομο που είχε και ηγετικό ρόλο στην προηγούμενη υπόθεση, μέσα σε 3 μήνες υπήρχαν 5 διαφορετικές βεβαιώσεις. 5 διαφορετικές βεβαιώσεις. Στη μία να φαίνεται τοξικομανής, στην άλλη να μην φαίνεται τοξικομανής. Ο άνθρωπος αυτός είχε εμπλακεί σε ένα θανατηφόρο τροχείο δυστύχημα.
1: Ναι.
4: Ενώ ένα μήνα πριν φαινόταν ως τοξικομανής, γιατί είχε μια υπόθεση ναρκωτικών για διακίνηση κοκαίνης, στην περίπτωση του τροχείου δυστυχήματος παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο. Ενώ η αρχική ανάλυση ήταν ότι είναι τοξικομανής, στη συνέχεια εμφανίστηκε ως μη τοξικομανής. Ότι δεν είχε καμία. Δεν είχε εντοπιστεί κοκαίνη στο αίμα.
1: Μάλιστα.
4: Τώρα, για 2 λοιπόν υποθέσεις εμπλέκονται με την εγκληματική οργάνωση. Υπήρξαν στοιχεία, συνομιλίες και καταθέσεις για άλλες 2, όπου διαπιστώθηκε ποιος ήταν ο ρόλος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στις συγκεκριμένες υποθέσεις και εξετάζονται, εκτός από τις 8 που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία με την οποία ασκήθηκαν διώξεις, εξετάζονται άλλες 4 υποθέσεις. 4 υποθέσεις όπου θα ζητηθεί να γίνει εκ νέου έλεγχος και με βάση τα δείγματα που είχαν ληφθεί τότε, αλλά και με νέα δείγματα προκειμένου να υπάρξει
25: μια πλήρη, ένας πλήρης έλεγχος και των συγκεκριμένων υποθέσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ουσία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν business και έβγαζαν πολλά λεφτά γιατί τίποτα δεν γινόταν με το αζημίωτο, εμποδίζοντας ουσιαστικά τις αρμόδιες αρχές να αποδώσουν πραγματική δικαιοσύνη εις βάρος πολύ κόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη, και κάπως έτσι θα πάμε στη Βόνη και στο Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Επιδρομές Ισραηλινών εμπίκων προκαλούν νέα ένταση στη Δυτική Όχθη. Συγκεντρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα κατεχόμενα εν ώψη της άφιξης του Αντώνιο Γκουτέρες. Σε αναζήτηση πάντα του νέου Υπουργού Συγκοινωνιών, ο καγκελάριος Μέρτς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Οι Ισραηλινοί έπικοι συνεχίζουν τις επιδρομές σε παλαιστινιακές συνοικίες και χωριά στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας την ένταση και προκαλώντας έναν νέο κύκλο αίματος. Με συλλήψεις Παλαιστινίων αντέδρασε η Ισραηλινή κυβέρνηση. Την Τρίτη θα βρεθεί στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου για να συναντηθεί ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εβδομάδα κρίσιμων εξελίξεων για το Κυπριακό θα είναι η επόμενη και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντάται σήμερα στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ως γνωστόν, τη Δευτέρα φτάνει στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Μεγάλες κινητοποιήσεις για μια διζωνική δικοινοτική λύση οργανώνουν διάφορες οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη, εν ώψη ακριβώς των επικείμενων συναντήσεων. Σε αναζήτηση Υπουργού Συγκοινωνιών βρίσκεται από χθες ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, σε μετά την άρνηση του βουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών Φρίτς Γκούντσλερ να αναλάβει τα καθήκοντα στη θέση του σημερινού Υπουργού Πάτρικ Σνίντα, τον οποίον θέλει να αντικαταστήσει ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από το έργο του. Το Υπουργείο, που είναι αρμόδιο για τις απαρχαιωμένες συγκοινωνιακές υποδομές της χώρας, θεωρείται εδώ και χρόνια προβληματικό και έχει καταστρέψει αρκετές πολιτικές καριέρες. Για ένα ατυχές περιστατικό έκανε λόγο ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Τόρστεν Φράι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από εμάς εδώ στη Βόνη. Γεια σας.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η μετεωρολόγος μας Ηλιάνα Κουτσούπη είναι μαζί μας στο στούντιο. Εντάξει, επέστρεψε το καλοκαίρι στη θέση του.
7: Έχει επιστρέψει. Βέβαια, έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις ακόμα σε Κρήτη και Εύβοια, που από το απόγευμα βέβαια θα εξασθενήσουν πλήρως. Mm-hmm. Και από αύριο πια. Καλοκαίρι θα επανέλθει, μιλάμε για αίθριο καιρό σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο από αύριο, αγγίζοντας τους 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 29 με 31 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Στην Αττική θα βρισκόμαστε στους 28 με 30 βαθμούς, βέβαια το πρωί νωρίς θα είμαστε στους 16 βαθμούς.
1: Θα χρειάζεται ένα μπουφανάκι, ένα ζακετάκι.
7: Ακριβώς.
1: Όπως και σήμερα νομίζω.
7: Έτσι, όπως και σήμερα. Βέβαια, και με τον άνεμο αρκετά ισχυρό και αύριο. Μέχρι σήμερα βασικά το βράδυ θα πνέουν βοριάδες μέχρι και 5-6 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 7 στο Καρπάθιο Πέλαγος. Από αύριο περιμένουμε πια εξασθένιση και των ανέμων και θα πνέουν μέχρι 5 μπουφόρ στο Αιγαίο, 6 πάλι στο Καρπάθιο, λίγο πιο ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ναι. Και την Τρίτη, την Δευτέρα, με συγχωρείτε, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι 37-39 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα, 35 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέχρι 34.
1: Από τα 30 πάμε στους 37.
7: Ακριβώς τώρα ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια, να πούμε ότι είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή.
1: Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, αυτή που έρχεται.
7: Ακριβώς. Και λίγες βροχοπτώσεις θα έχουμε ενδεχομένως στη Βόρεια Ελλάδα την Δευτέρα και την Τρίτη και στα κεντρικά ορεινά. Απογευματινές όμως αστάθειες είναι αυτά. Και είναι καλοδεχούμενα.
1: Κάτι ακραίο μπροστά μας δεν φαίνεται, δεν ενδιαφέρεται.
7: Όχι
1: ούτε
7: ακόμα.
1: Από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη.
7: Όχι, όχι, ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε ακραίες βροχοπτώσεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος.
1: Με τις προγνώσεις σας και τη βοήθειά σας το παρακολουθούμε. Η Ηλιάνα Κουτσούπη ήταν μαζί μας. Και πάμε για φινάλε με τα αθλητικά και μια είδηση της τελευταίας στιγμής πάρα πολύ ευχάριστη. Ο Θανάσης Κρητικός είναι μαζί μου.
8: Για ακόμη μια φορά η εθνική ομάδα Πόλο μας κάνει περήφανους. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά πάντα τα παιδιά αυτά είναι.
1: Τέτοια πράγματα δεν κουράζει.
8: Ναι, είναι πάντα εκεί στις μεγάλες στιγμές. Πήραν πριν από λίγο την πρόκριση στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Επικράτησαν 19 της Ιταλίας σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό και αύριο στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης για να κατακτήσουν φυσικά το χρυσό μετάλλιο.
1: Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημερινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Έρχεται σε πολύ λίγο η Μαρία Γιώργαρη με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου», καλεσμένη της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, η Ξένια Καλογεροπούλου. Καλή συνέχεια σε όλους.
11: Τα πήρες όλα,
12: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν. Μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week. 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου. Ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ράδιο Μπέλα. Ράδιο Μπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
9: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Bella FM.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλά FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωση και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωση και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
7: Bella FM

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2380-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης. Και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Bella FM

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτγία, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Πέλα FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Bella FM

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
4: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Πέλα FM.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Ζωντανά FM.
1: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
0: Bella FM.

0: FM. Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου